0: από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
9: Η ώρα

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά!
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
11: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
10: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
11: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
10: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
12: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
13: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
14: Όλες οι ειδήσεις.
13: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
15: Στο freegr.gr.
16: Η πύλη της τεχνολογίας.
17: Το hot spot του ίντερνετ.
18: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

φάση είναι φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Λήψη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Σκύρο και σε περιοχές Σέβιας, τις Φιώτιδες, Αρκαδίας, Φωκίδας και της Αχαΐας. Οι παραπάνω περιοχές έχουν τεθεί και σε κινητοποίηση Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα ισχυρά μελτέμια σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο Μουζάκι του Πύργου Ηλίας. Από σήμερα, διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες επιβατηγού οχηματογού πλοίου νήσος Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου, το από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσιας, Ψαρά και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Η ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές στην Δυτική Ευρώπη, οι αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια του θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,9 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Λυσσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορέας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός του καλυμάρμαρου συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί στις επιθέσεις των Χούθη στο στόχαστρο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος πέταξε η Μπενφίκα που έμεινε στο 2-2 με την Ακαδέμικο στο άδειο εξαιτίας τιμωρίας Λούζ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε το πρώτο γκολ. Η Σλοβενία, αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω από 16.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί.
4: καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Στις 8 δεν είχαμε πει. Στις 8 στο ζαχαροπλαστείο, πρωί-πρωί με γλυκίσματα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, πρωινό-πρωινό. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο. Με πρωινή θετική διάθεση. Έτσι θα τα λέμε από εδώ και πέρα για τις δύο επόμενες εβδομάδες. 8 με 10 το πρωί θα ξυπνάμε παρέα. Εγώ οφείλω να έχω ξυπνήσει λίγο νωρίτερα από εσάς. Λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν η Κρίσταλ. Το πραγματικό της όνομα είναι Κρυσταλία Τσίχλα Τραϊφόρου. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του συγγραφέα και στιχουργού Μίμη Τραϊφόρου, που θυμάστε ότι η πρώτη του γυναίκα ήταν η Σοφία Βέμπο. Η Κρίσταλ λοιπόν μας έδωσε στις 8 ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο και οπωσδήποτε έχουμε να μοιραστούμε πολλές γλυκές κουβέντες μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Με μια καλημέρα ακόμα θα την πούμε. Καλημέρα βρε παιδιά. Και φυσικά εκπομπή χωρίς καλημέρες δεν γίνεται, οπότε για να βλέπουμε σιγά σιγά και τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Έτσι, για να δίνουμε ραντεβού στον αέρα, όχι μόνο στο ζαχαροπλαστείο, αν και τα ραντεβού στα ζαχαροπλαστεία είχαν ιδιαίτερη γοητεία όπως ξέρετε. Έμπαινες μέσα στο ζαχαροπλαστείο, σε έπαιρνε αυτό το άρωμα από σιρόπι και παντεσπάνι, ανέβαινες επάνω στο παταράκι που είχαν κάποια. Τι όμορφο αυτό το παταράκι που βέβαια δεν σε χωρούσε ακριβώς όρθιο αν ήσουν πάνω από 1,70. Το πήγαινες λίγο λοξά. Πώς το έλεγε ο Ρέστης Μακρύς, θα με παίρνει αυτό το λοξό. 2-11-10-88-80 για να επικοινωνούμε και με το τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα, η οποία πρώτη μέρα στη δουλειά. Καλώς ήρθες Ελένη μας. Και επειδή δώσαμε ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο, θυμήθηκα και ένα πολύ γλυκό τραγούδι από τη Λιλιπούπολη και δεν θα μπορούσα να το αφήσω απ' έξω, γιατί είναι η μπόσα νόβα του ζαχαροπλαστείου.

0: αυτή η υπέροχη παρέα της Λιλιπούπολης, ήταν η Μαριανίνα Κριεζή, ήταν ο Σπύρος Ακάς που ακούσαμε τώρα, η Λένα Πλάτωνος, φυσικά πίσω από όλα αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης, τι άλλοι ήταν, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Νίκος Κυπουργός. Σπουδαία ονόματα του ραδιοφώνου και της ελληνικής δισκογραφίας. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας με πρωινό ένδυμα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει η Αθήνα, είναι γεγονός. Νομίζω καθυστερήσαμε αυτή τη φορά, αλλά λογικό είναι, οι διακοπές σίγουρα θα είναι πιο μικρές, πιο μπασμένες. Τι, για οικονομικούς λόγους, ξεκάθαρα. Για να δούμε από πού μας ακούτε, για στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μπροστά μου θα έρχονται και θα τα διαβάζω επί τόπου. Να στείλω χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο. Καλημέρα λέει από Χανιά, χαρά και εργασία, στην οικοδομή βεβαίως. Βάλε μας αν μπορείς το βουρκωμένη Δευτέρα σε εμάς που δεν πάμε διακοπές. Θα μείνω σε κάτι πιο ευχάριστο, αλλά επιφυλάσσομαι, διότι δύο εβδομάδες που θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε πρωί πρωί, κάποια στιγμή, κάποια Δευτέρα, μάλλον η επόμενη Δευτέρα, ίσως να είναι βουρκωμένη, ποτέ δεν ξέρεις. Και αφού αναφερθήκαμε στη Μαριανίνα Κριεζή λίγο νωρίτερα, θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτή. Ένα ροζ λουκούμι αναφέρθηκε, αν πήρε καλά το αυτί μου. Είναι το τρυφερό σου ροζ εδώ λοιπόν. Η Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κριεζή.
1: Να ξανά...

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Με τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν, θυμάμαι, μία φορά στο, κατά τις 4 το πρωί στο αυτόφορο της Αλεξάνδρας μεταξύ σούπας και μακαρονάδας με σάλτσα και η τελευταία φορά που κάναμε μαζί ένα τσιγαράκι καρέλια, έτσι, γιατί αγαπάμε εκεί την Μεσσηνία και την Τριφυλία, ήταν στο Τριανόν, εκεί στο τέρμα της Κοδρυκτόνος, στο σινεμά, όπου είχε έρθει ο Θόδωρος ο Μαραγκός να κάνει ένα αφιέρωμα στον άλλον πολύ μεγάλο ηθοποιό και παρεξηγημένο, τον Κώστα Τσάκωνα. Και είχε έρθει ο Νίκος Καλογερόπουλος, γιατί θυμάστε ότι είχαν συνυπάρξει στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», είχε έρθει η Ρένα Καζάκου, έκανε την Καναβού, Είχε έρθει λοιπόν ο Νίκος ο Καλογερόπουλος εκεί και κάτσαμε και τα είπαμε φουμάροντας. Τι ωραίοι άνθρωποι που ήταν σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνα τα χρόνια. Πραγματικά τους ζήλευες για την, για τη λογική τους αυτή την ελεύθερη που πέταγε κυριολεκτικά. Και έβλεπες έναν άνθρωπο που έσταζε κυριολεκτικά από ταλέντο και γλύκα, γιατί ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας πολύ ευγενικός και πολύ γλυκός άνθρωπος. Τα μπινελίκια τα έριχνε όταν χρειαζόταν, πραγματικά. Ως γνήσιος μεσήνιος. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, δεν θα βάλεις ένα τραγούδι με τον Καλογερόπουλο? Εγώ θέλω να βάλω δύο τραγούδια που με το που ακούς την πρώτη νότα σου έρχεται κατευθείαν το πρόσωπο του Καλογερόπουλου μπροστά.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να θυμόμαστε τον Νίκο Καλογερόπουλο. Έτσι θέλαμε να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω, να ακούσαμε και το Λούφα και Παραλλαγή. Ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος ήταν. Το Λούφα και Παραλλαγή που για μας είναι μία ταινία. Όλες οι υπόλοιπες παρακάτω, εντάξει, okay, μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Ο Νίκος Περάκης λοιπόν το 1984 βγάζει στους κινηματογράφους τη Λούφα και Παραλλαγή μαζί με τον υπέροχο και αξέχαστο δυστυχώς πλέον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν ο Γιώργος Κιμούλης, ο Τάκης Πυριδάκης, άλλη ηθοποιάρα που την κοπάνησε. Η Τάνια Καψάλη, ο μέγιστος Σταύρος Ξενίδης, ο επίσης μέγιστος Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Κώστας Παπαχρήστος, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, άλλος και αυτός που μας έφυγε. Τσαχυρίδης, Χαϊκάλης, Μάινας, Κιαδαρέσης, Πουλικάκος. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Θυμάμαι όμως το ρόλο του Νίκου Καλογερόπουλου. Πώς λεγόταν? Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Ρε Παπαδόπουλε. Στην τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων, στην ΤΕΔ, έτσι, που στεγαζόταν στα κτίρια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στην Ευελπίδων. Δεν στέλνω ακόμα καλημέρες, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μορφή του Νίκου Καλογερόπουλου. Θέλω να πάμε στην ταινία του 1981, το τραγούδι είναι λίγο πιο πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι η Bonnie M. Θυμάστε στο «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού τον Νίκο Καλογερόπουλο που έβγαζε την κασετούλα, την έβαζε στο φορητό κασετόφωνο, πάταγε το play και χτυπιόταν.

0: Θυμόμαστε λοιπόν και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, η ταινία του Θόδωρου Μαραγκού μαζί με τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν βεβαίως ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, τη ηθοποιάρα, ο Κώστας Τσάκωνας, η Άννα Ματζουράνη, η Ρένα Καζάκου που είπαμε πριν, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Δημήτρης Καμπερίδης. Βέβαια τη μουσική στην ταινία την είχε γράψει ο Νίκος Τάτσης, τα θέματα δηλαδή, αλλά ακουγόταν και το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Bon AM που ήταν το αγαπημένο του Νίκου Καλογερόπουλου στη συγκεκριμένη ταινία, στον συγκεκριμένο ρόλο. Ήταν ο Σοκράτης, ο Παπαχριστοφόρου, έτσι λεγόταν. Ένα τελευταίο αντίο λοιπόν στον σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω τώρα και τα δικά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας. Για να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γίνεται. Να στείλω χαιρετισμούς, για να δούμε. Στην Αναστασία που λέει «Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Πόρτο Ράφτη». Ο Δημήτρης «Καλημέρα από Γιαννιτσά». Πρωινή άθληση περίπατο στον Πλατανότοπο. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης έχει γράψει και ένα πολύ μεγάλο βέβαια μήνυμα για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω έτσι κάποια πράγματα. Λέει, για μένα ο Νίκος δεν θα είναι μόνο ο σπουδαίος ηθοποιός που γνώρισε το κοινό μέσα από την οθόνη και τη σκηνή, θα είναι ο ξεχωριστός τύπος που γνώρισα στα Γιαννιτσά το Φεβρουάριο του 2007, όταν προσκεκλημένος τότε παρουσίασε τους σκηνικούς σε μια πραγματικά εκπληκτική παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά και να κάνουμε παρέα τις ημέρες που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας για περίπου μία εβδομάδα και συνεχίσαμε να τα λέμε για πολλά χρόνια και ήταν από εκείνες τις γνωριμίες που δεν τελειώνουν μαζί με την αναχώρηση του ανθρώπου. Και γράφει και άλλα πολλά ακόμα ο Δημήτρης και υπέροχα για το πόσο μοναδικός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Καλό ταξίδι λοιπόν σε αυτόν τον τόσο αγαπημένο άνθρωπο, σε αυτόν τον τόσο υπέροχο και τόσο ταλαντούχο καλλιτέχνη. Για να δούμε και άλλα μηνύματα. Καλημέρα και στο Θωμά, καλημέρα σας, και η καλύτερη για μένα σκηνή που θυμάμαι από τον Καλογερόπουλο ήταν όταν το ρώτησε ο Ξενίδης, δηλαδή ο συνταγματάρχης, αν έχει καμιά συγγένεια με το Γιώργο Παπαδόπουλο και στη συνέχεια του έδειξε φωτογραφία του Λένιν απαντώντας το ότι είναι ο Βενιζέλος. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Καλημέρα Θωμά.
1: Έξω από εδώ! Τσακιστείτε! Τρεις μέρες κράτησε σε όλους. Ποιος είναι εσύ, ρε?
2: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
1: Από πού κατέγγεσαι?
2: Από τα φιλατράκια της συνταγματάρχα.
1: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
2: Τίποτα, κύριε συνταγματάρχα.
1: Καλώς. Να παρουσιαστείς αμέσως στον συνταγματάρχη και να μην σε ξαναδώ εδώ εν ώρα υπηρεσίας. Φύγε από εδώ.
2: Μάλιστα, κύριε συνταγματάρχα.
0: Με τον Ανδρέα Φιλιππίδη μαζί ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος στους περισσότερους ρόλους του και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση δεν ξεχνούσε ποτέ τα φιλιατρά. Ήταν πάντα από τα φιλιατρά. Γι' αυτό λέω πόσο ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν. Να στείλω κι άλλες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, που λογικά πρέπει να τον πετυχαίνω στο δρόμο, αλλά μου είπε μη με ξεχάσεις το πρωί. Στείλε μια καλημέρα. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα και στο Δημήτρη που μέχρι πριν από 2-3 μέρες ήταν στη Ρόδο αλλά επέστρεψε στην Αθήνα και πάει για δουλειά. Ας έχανε την πτήση, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, τρόποι υπάρχουν. Και δικαιολογίες σωρώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr, εδώ μπροστά μου όλα τα μηνύματα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος, εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 για να πείτε μια καλημέρα στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Ο τρίτος τρόπος είναι το Instagram. Δηλαδή θα μπείτε στο Instagram, θα πληκτρολογήσετε παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος Και θα βρεθείτε μπροστά σε έναν υπέροχο ρετρό κόσμο από παλιές έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που τέλειωσε το πολυτονικό. Μπορείτε να δείτε και να θαυμάσετε αυτές τις παλιές διαφημίσεις, οι οποίες είχαν πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή τέχνη και τεχνική. Μπορείτε να ακούσετε όμως και ραδιοφωνικά παλιά σποτάκια της δεκαετίας του 80, αν πάτε στα stories της σελίδας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram. Κάντε ένα follow και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί μηνύματα και αυτά θα τα διαβάσουμε. Για να σας γλυκάνουμε ακόμα περισσότερο, ένα παγωτό καϊμάκι.

Καλημέρα σας, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Το άλμπουμ από εδώ και πέρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρεούλα εδώ ζωντανά. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Έτσι γλυκό ξύπνημα θα έχουμε πάντοτε. Του Γιάννη Κυπαρίση και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε με τη Σοφία Βέμπο. Να στείλω καλημέρες και στον Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα λέει. Η Λασκάρα ακούει και εγκρίνει την αλλαγή της ώρας. Είναι καλύτερο το 8 με 10 σε σχέση με το 11 με 1 που ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, ε. Μακάρι λέει ο ήχος να ήταν αναλογικός και όχι ψηφιακός. Πήξαμε στα ψηφία και αν το καλοσκεφτείς δεν μας έμεινε στην τσέπη μία. Καλή εκπομπή, καλό κατεβόδιο στον Νίκο Καλογερόπουλο. Βεβαίως και όσοι συντονιστήκατε τώρα, κάναμε μια εκτενή αναφορά στο έργο του Νίκου Καλογερόπουλου νωρίτερα. Γιατί και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, τον υπεραγαπούσαμε. radio@parapolitika.gr για να μας στέλνετε τα email σας και να τα διαβάζουμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Τάγκα βρίσκεται στη θέση της. Υπάρχει βεβαίως και η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο κύριος Στέφανος, και τσουπ μπαίνετε στη σελίδα και βλέπετε τις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Για να δούμε τι γίνεται. Μαζεύονται τα πουλάκια μου. Λοιπόν, τελευταία ανάρτηση είναι ένα κουτάκι με κακάο. Το θυμάστε αυτό το κακάο της Σίων που έλεγε πάντα φρέσκο από κάτω. Πάντοτε φρέσκων, πάντοτε γευστικών και αρωματικών. Μπείτε να δείτε και άλλες διαφημίσεις. Δίπλα από το κακάο είναι ένα κάρο κουτιά Carnation. Άλλη αγάπη αυτή, άλλος έρωτας. Ό,τι πρέπει για πρωινό ξύπνημα. Και το λευκό, αλλά και το σοκολατούχον. Θα περάσετε ωραία, είτε στη σελίδα, είτε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Σαν γλυκό του κουταλιού, ρε παιδί μου, θα είναι. Ε? Πρωί, ας πούμε, έτσι, να έχεις πάει διακοπούλες κάπου, να κάθεσαι κάτω από ένα γεροπλάτανο και να έχεις ένα πιατάκι μεταλλικό με πλακέ κουταλάκι και γλυκό του κουταλιού. Εντάξει, το αγαπημένο μου είναι βεβαίως, όπως θα γνωρίζετε μέσω της σελίδας, το κερασάκι. Το κερασάκι είναι η μεγάλη μου λατρεία και δίπλα ένα παγωμένο ποτήρι νερό που πετάς μέσα και το κουταλάκι που έχει λίγο σιρόπι. Και τι γεύση έχει αυτό το νερό. Είναι όπως με τη βανίλια υποβρύχιο ένα πράγμα που αφού τελείωνε η βανίλια μετά έπινες μια και έξω το νεράκι και ήτανε σκέτο ποίημα. Για πείτε μας λοιπόν πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και από πού μας ακούτε και ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Άντε και ποιο είναι και το αγαπημένο σας γλυκό κουταλιού να μάθουμε. Στην Καλαμάτα είχαμε και το γλυκό καρπούζι που ήταν ουσιαστικά το πράσινο, η φλίδα του καρπουζιού. Ωραίο, στην αρχή όταν ήμουν μικρός το σχαινόμουν. Όταν μεγάλωσα όμως το έτρωγα με το κουτάλι της σούπας. Και επειδή πιάσαμε ρετρό κουβέντες, σε ρετρό ήχο θέλω να παραμείνουμε. Ο Νίκος Γούναρης, για μας τραγουδούν τα πουλιά.

0: Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Ο Νίκος Γούναρης ήταν. Και εσείς βρίσκεστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Να στείλω χαιρετισμούς στην Έφη, στη Ρόδο. Είδες που την αναφέραμε νωρίτερα τη Ρόδο που ήταν ο Δημήτρης. Να και η Έφη. Χαιρετισμούς και στον Αλέξανδρο. Στον Ηλία έστειλα στον Ηλία. Κάτσε να δω τι άλλο έχουμε εδώ. Στον Αντώνη να στείλω χαιρετισμούς. Λέει καλημέρα, που ψηφίζουμε να γίνει η εκπομπή καθημερινή. Είναι καθημερινή, τουλάχιστον για αυτές τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν. 8 με 10 το πρωί, Αντώνη μου, εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα. Μετά λογικά όταν ξεκινήσει η σεζόν θα πάει πάλι Σαββατοκύριακο, κλασικά. Αλλά πάντως πάντα θα έχετε ένα άλμπουμ στα χέρια σας να το ξεφυλίζετε, να βλέπετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες που τις έχετε τοποθετήσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Κι ας έχουν ξεβάψει μερικές, δεν έχει σημασία. Ναι, ας μην πιάσουμε το AI που αυτές που έχουν ξεβάψει τις περνάμε από AI και καθαρίζουν κλπ. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, να μείνουμε στο ρετρό μας ύφος. Θέλω να πάμε σε μια πολύ αγαπημένη ταινία που είχε γράψει ο Αλέκος Ακελάριος και λεγόταν «Όταν λείπει η γάτα». Ήταν μια ταινία του 1962, την οποία βεβαίως δεν την είχε γράψει μόνο ο Αλέκος Ακελάριος, την είχε γράψει και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, για να τον θυμόμαστε πάντα και τον Χρήστο Γιαννακόπουλο, γιατί περισσότεροι λέμε μόνο τον Σακελάριο. Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκη Λινάρδου. Η Ρένα Βλαχοπούλου ουσιαστικά μέσα από αυτή την ταινία καθιερώνεται στην κωμωδία. Ήταν και ο Νίκος Ρίζος εκεί. Ήταν αυτός που είχε το νυχτερινό κέντρο, το Queen Anne στη Βούλα. Εκεί που τραγουδούσε ο Τέλης Στεφανής. Τέλης Στεφανής ήταν ο Γιώργος Βοιατζή, ο Γιάννης Βοιατζής. Και όταν την κοπάνισε για μία κρουαζιέρα, πήγε να τον αντικαταστήσει ο Ανδρέας Ντούζος, που έκανε και αυτός τον Τέλη Στεφανή. Μεγάλο μπέρδεμα στη συγκεκριμένη ταινία, με τους Ζεμπερέους. Ο κύριος Ζέμπερης ήταν ο Γιώργος Γαβριλίδης και η κόρη του η Άννα Ζέμπερη ήταν η Φλωρέτα Ζάνα. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, του στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γιάννης Βοιατζής μας έλεγε ένα αγαπώ σ' όλες τις γλώσσες. Έτσι και εμείς σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας σ' όλες τις γλώσσες και θα τα ξαναπούμε μετά τις 9.
1: Σου το έχω πει τόσες φορές, αγάπη.
0: Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έρχεται ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αγαπώ, αγάπη.
0: Και εδώ είμαστε πάλι.
1: Σ'

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο Κουβαρατικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Ήχησε και το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων προς τα καλύβια Θωρικού. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, καθότι έχουμε κινητοποίηση Red Code. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατικού οχηματογού πλοίου Νήσο Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Η ξηρασία και οι εκτεταμένες πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου, που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Προστασίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την όδο Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άφημη. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός για τις εμφανίσεις του σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τις ερμηνείες του σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισσής, όπου και κατέληξε. Στη διεθνή ενημέρωση, οι κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες έπληξαν την πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Στα αθλητικά ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα ξεχωρίζει στις 12.30 το μεσημέρι ο προκριματικός του μήκους με τον Μίλτο Δεντόγλου. Ο Ολυμπιακός καταθέτει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Thank you. Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
6: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
7: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
6: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
9: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
8: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
11: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Έλει λίγο κέικ. Πώς το έλεγε και ο Κωνσταντάρας εκεί που έλεγε στη γυναίκα του που έκανε το μαυρογιαλούρο? Βάλε λίγα φιστικάκια, λίγα μυγδαλάκια, λίγα φουντουκάκια. Βράσε έτσι μερικά βουλάκια, λέει, μαγιονέζα να τα κάνεις. Και στο τέλος καταλήγει, βάλε και μια μακαρονάδα με κυμά καλού κακού. Να φάμε εντελώς προχείρος. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε μέσω email. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την κυρία Ελένη Τάγκα, να της πείτε μια καλημέρα, άντε και μια δεύτερη, να μην το παρακάνετε μετά. Φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείται παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Και μπαίνετε σε έναν ρετρό κόσμο, στο ρετρό κόσμο της διαφήμισης της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Θα βλέπετε και έντυπες ρεκλάμες, μπορείτε να ακούτε και ραδιοφωνικές διαφημίσεις από τη δεκαετία του 80 που υπάρχουν στα περισσότερα stories της σελίδας. Την ξαναχτίσαμε από την αρχή τη σελίδα, διότι μετά είχε διαφορετική γνώμη και την έριξε τη σελίδα που είχαμε στο Facebook, που είχε κοντά 30.000 κόσμο, και προσπαθούμε να την ξαναχτίσουμε, αλλά στο Instagram αυτή τη φορά. Είπαμε να αλλάξουμε ρότα. Καλά θα πάει αυτό, για να δούμε. Σας περιμένουμε λοιπόν να κάνετε και follow στη σελίδα. Λοιπόν, η Γεωργία λέει νωρίτερα, επειδή κάναμε μια κουβεντούλα έτσι για τα γλυκά του κουταλιού, τα οποία είναι υπέροχα, και είχα αναφερθεί στο γλυκό καρπούζι που τρώμε εκεί στην Καλαμάτα, λέει η Γεωργία, και εγώ παιδί είχα δοκιμάσει γλυκό καρπούζι και δεν μου άρεσε, δεν ξαναδοκίμασα. Αυτό είναι το λάθος σου, Γεωργία μου, ακριβώς. Διότι όπως είπα και πριν, και εγώ ως παιδί δεν το έτρωγα με τίποτα, αλλά όταν μεγάλωσα λέω, ρε, δεν ξαναδοκιμάζω. Και τρελάθηκα. Πάμε στο 1961, στο φεστιβάλ του ΕΙΡ, στο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, που αργότερα μετονομάστηκε σε Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η Μέρι Λίντα είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο το 1961 με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, την Απαγωγή, η οποία κι αν επανεκτελέστηκε πολλές φορές και ρεμιξαρίστηκε και απ' όλα, αλλά εδώ είναι η πρώτη και αυθεντική εκτέλεση.

12 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ξέχασα να πω τα ονόματά μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ κοντά σας. Να στείλω καλημέρα στον Αργύρη που λέει καλημέρα με την όμορφη έκτακτη πρωινή παρέα. Η έκτακτη πρωινή παρέα θα είναι 2 εβδομάδες, οπότε έχουμε να λέμε καλημέρες. Να στείλω και χαιρετισμούς μισό λεπτάκι στο Λιξούρι Κεφαλινίας, είδες μέχρι που φτάνει χάρη μας, στον Σπυρογιάννη. Εκεί έχουν 2 πολλές φορές ονόματα τα οποία τα ενώνουν και τα κάνουν ένα. Σπυρογιάννη σου λέει. Okay. Καλημέρα λοιπόν, και κοιτάζουμε δυστυχώς και την ειδησιογραφία. Τα Μελτέμια, κλασικά, οι πυρκαγιές. Στον Κουβαρά Αττικής αυτή τη στιγμή έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης που επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα στην φωτιά που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον Κουβαρά Αττικής, και μη χειρότερα. Εδώ ένα υπέροχο ορχιστρικό θέμα που είχε κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη και του Γιάννη Τζιώτη με τίτλο «Ντάμα Σπαθή», με πρωταγωνίστρια την Έλενα Ναθαναήλ και δίπλα της τον πανέμορφο Σπύρο Φωκά. Ενώ η Έλενα Ναθαναήλ δεν ήταν απλώς πανέμορφη, ήταν κάτι πολύ περισσότερο.

Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχει πει η Ελένη Δήμου και με πολύ όμορφες εικόνες. Ο Ηλίας Αχλαδιώτης είχε γράψει τη μουσική, τα Σούλα Θωμαΐδου τους στίχους. Μια ζωή δεν φτάνει για να ζήσουμε αυτές τις εικόνες. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Μάρθα. Σας άρεσε το γλυκό κουταλιού, έχετε αρχίσει και γράφετε. Λέει, καλημέρα, το γλυκό του κουταλιού είναι πολύ ωραίο, το καρύδι λέει, το είχα δοκιμάσει στα Γιάννενα. By the way, σε άπτες τα ελληνικά, τα Γιάννενα εξαιρετικά. Σας το είπα, είχα πάει τον Ιούνιο για επαγγελματικούς λόγους, αλλά παρόλα αυτά πέρασα εξαιρετικά, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό που είδα μετά από 40 και χρόνια που είχα να πάω ήταν εκπληκτικό πραγματικά. Είναι από αυτές τις πόλεις που λες, ok, αύριο το πρωί, αν έχω δουλειά, πάω και μένω. Και εδώ που τα λέμε, γιατί να μην θέλεις να φύγεις από την Αθήνα, να πας σε μια όμορφη επαρχιακή πόλη. Ακόμα και σε μια που δεν είναι ιδιαίτερα όμορφη. Επαρχία να είναι. Αφορμές ψάχνουμε τόσα χρόνια, αλλά πώς να φύγεις. Πώς να φύγεις από την Αθήνα και να πας να δουλέψεις πού. Αχ, μεγάλη κουβέντα άνοιξα τώρα, δεν θέλω. Προτιμώ να δώσω τα στοιχεία μας, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Να μας γράψετε μια καλημέρα, να μας γράψετε πού είστε, αν έχετε φύγει, πού κάνετε διακοπές. Φυσικά και ένα γλυκό κουδαλιού που αγαπάτε, δεν το συζητάω. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, να πείτε μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και φυσικά η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κερστέφανος, για να βυθιστείτε σε αυτό που λέμε ρετρότητα. Θυμάμαι κάποια στιγμή ήμασταν με τον Γιώργο τον Κουβαρά και τη Λένα τη Διβάνη εδώ στο στούντιο δίπλα και με ρώτησε η Λένα Διβάνη για τη χαρά, για το ζαχαροπλαστείο στην Πατησίων, αυτό το υπέροχο ρετρό ζαχαροπλαστείο με το παγωτό Σικάγο. Τι πράγμα είναι αυτό, Παναγία μου. Και όταν της είπα τη λέξη ρετρότητα, είναι στιγμές που λες, λείπει κάποια λέξη, ας τη φτιάξω εγώ. Και όταν της είπα τη λέξη ρετρότητα, το διασκέδασε πάρα πολύ. Μου λέει ρετρότητα, μου λέει, πάρα πολύ ωραία λέξη. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν τη σκεφτήκαμε και τη χρησιμοποιούμε. Φυσικά πάντα θα υπάρχει ο εξυπνάκιας που θα μπει από κάτω και θα σου πει, δεν υπάρχει τέτοια λέξη στο ελληνικό λεξικό. Αυτό λέμε το σύνορα. 23 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και καλή μέρα να έχουμε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει μέχρι τις 10. Θα περάσουμε πάρα πολύ γλυκά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και όσοι δεν αντέχουμε να πατάμε στο έδαφος, μπορούμε να δούμε τα πράγματα και από ψηλά. Πώς το έλεγε η Σότια Τσότου που είχε γράψει τους στίχους, όταν κοιτάς από ψηλά. Μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά και λοιπά και λοιπά και λοιπά με τον Κώστα Χατζή.

Δεν ξέρω τι σχέση έχετε με το αεροπλάνο και πόσο όμορφη μπορεί να σας φαίνεται μία πτήση, ειδικότερα όταν κάθεστε δίπλα στο παράθυρο και μπορείτε να δείτε τον κόσμο σαν ζωγραφιά. Και από ψηλά δεν βλέπεις μόνο ζωγραφιές, βλέπεις και πειρασμούς. Η Αλέξια μαζί με τον Βλάση Μπονάτσο σε τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Οικονομίδη.

1993 ήταν όταν η Αλέξια ξανατραγούδησε μαζί με το Βλάση αυτό το κλασικό τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Ο δίσκος λεγόταν «Η Αλέξια ερμηνεύει τα κλασικά», ήταν διπλό άλμπουμ. Θα παραμείνουμε σε εκείνα τα ωραία χρόνια, γιατί στα σημερινά δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε μια αγαπημένη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν 1963-64, μια παραγωγή από τη Φίνος Φιλμ. Το «Κάτι να καίει», το θυμάστε ασφαλώς, με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Χλόη Λιάσκου, την Έλενα Ναθαναήλ, τον Χρήστο Νέγκα. Δίνος Ηλιόπουλος λεγόταν Δίνος Εξαρχόπουλος. Το όνομα Εξαρχόπουλος το χρησιμοποιούσε γενικά ο Δαλιανίδης. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με τα γυρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στα Τέμπη και στην Αθήνα. Είναι η πρώτη ελληνική έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε με το βασανιστικό σύστημα CinemaScope, το οποίο δεν προσαρμόζεται με τίποτα στη σύγχρονη οθόνη της τηλεόρασης. Έχω πει πόσες φορές για το τελεσινέ τη Ζόρη, Θεέ μου. Στην ταινία αξίζει να πούμε ότι πρωτοεμφανίζεται κινηματογραφικά η Έλενα Ναθαναήλ, η οποία ήταν μόλις 16 ετών τότε. Και φυσικά μέσα στην ταινία ακούγεται και το «Φστ Boeing» με τον Κώστα Βουτσά. Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε το «Φστ Boeing», θα ακούσουμε τη «Γλυκιά ζωή». Μίμης Πλέσας, Γιάννης Δαλιανίδης και Ρένα Βλαχοπούλου, «Φωνάρα».

0: Λοιπόν, λέει ο Αργύρης, καλημέρα και πάλι. Δεν πειράζει που δεν προσαρμόζεται το σινεμασκόπ, εννοεί. Μαύρες μπάρες δεξιά και αριστερά και όλα μια χαρά. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Δημήτρη. Καλημέρες και καλή εβδομάδα. Επάνωδο στο γραφείο από διακοπές. Το ίδιο έπαθε και η Ελένη Τάγκα εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παρεπιπτόντως 2-11-10-88-80 και radio@parapolitica.gr. Να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο και καλό συνάδελφο, στον Αλέξη. Καλημέρα Κατεργάρη, λέει. Το Κατεργάρης είναι από τίτλο ταινίας του Δαλιανίδη, με το Χρόνι Εξαρχάκο, την Ώρα Βαλσάμι, την Κατερίνα Γιουλάκη. To know us better, θυμάστε. Τον Οσμπέτο, τον Πίτερ Λέμον που του είχαν αλλάξει τον αδόξαστο. Σ' ακούω, λέει, από το πρωί με τη ρετρότητά σου. Α, έχουμε και μια εξαιρετική επίσκεψη τώρα εδώ στο στούντιο. Υποδέχομαι την Τζούλη Τσίγκα, η οποία θα έρθει μετά από μας, 10 με 1 θα είναι, να σας ενημερώσει. Και μοιράζει εδώ ωραία νεράκια να δροσιστούμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Τζούλη μας. Θέλεις να μας πεις έτσι μια καλημέρα πιο...
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
1: Κύριε Κρυμπά μου, κύριε Μυρίδη μου.
0: Πώς είστε.
1: Και εσύ καλώς ήρθες, Βασίλη.
0: Εγώ έχω ήδη μια εβδομάδα,
1: εντάξει,
0: οπότε το έχω συνηθίσει.
1: Τώρα συναντιόμαστε.
0: Θα τα πούμε και έξω με σιγαρέτα.
1: Και καλημέρα στους ακροατές μας να πούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα είστε παρέα με την Τζούλη Τσίγκα, να σας ενημερώνει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέγαμε. Α, τι θα λέγαμε για αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Μία ταινία όμως που δεν είναι ιδιαίτερα αγαπημένη, όχι γιατί είναι κακή ταινία, γιατί πολύ απλά δεν προβάλλεται συχνά από την ελληνική τηλεόραση. Είναι η ταινία του 1970 με τίτλο «Όμορφες μέρες». Έχουμε ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη ταινία σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιμακόπουλου. Πρωταγωνιστές είναι η Αλεξάνδρα Λαδικού και ο Γιώργος Τζόρτζης. Το ωραίο στη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές. Μανώλης Μητσιάς, Πόπη Αστεριάδη, Αλέκα Μαβίλη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Μαρίνος, και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός. Τραγουδάρες έχει γράψει μέσα στη συγκεκριμένη ταινία. Μην νομίζετε, δεν έχω ξεχάσει το Δάκη, διότι έρχεται. Μέσα στις όμορφες μέρες ο Δάκης τραγουδούσε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σιμακόπουλου.

λέω πάντα και θα το ξαναπώ. Όπου έβαζε την υπογραφή του Γιάννη Σπανό, το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από σπουδαίο. Και γι' αυτό δεν τον ξεχνάω ποτέ το Γιάννη Σπανό. Θέλω συχνότατα και τραγούδια του να βάζω και να αναφέρομαι πάντοτε σε αυτόν. Ίσως γιατί τα περασμένα χρόνια πολλοί τον ξεχνούσαν. Και ειδικά συνθέτες του μεγέθους του Γιάννη Σπανού, νομίζω είμαστε ασυγχώρητοι όταν τους ξεχνάμε. Θα μείνω λοιπόν στις συνθέσεις του Γιάννη Σπανού. Θα πάμε στο 1972 σε μια ταινία. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι και να τρελαίνεσαι. Αυτό ήταν το καταπληκτικό με το Γιάννη Σπανό, ότι μέσα στη δεκαετία του 70 έγραψε μουσικές και τραγουδάρες σε ταινίες δεύτερης και τρίτης ποιότητας. Λοιπόν, η ταινία λεγόταν Οργισμένη Γενιά του 1972, την είχαν γράψει ο Μεμάς Παπαδάτος και ο Πάνος Κοντέλης. Έπαιζαν ο Φάνης Κερανίδης και η Μαρία Αλιφέρη, αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Και η Δήμητρα Γαλάνη έλεγε δύο πολύ μεγάλα τραγούδια, πολύ σπουδαία τραγούδια, του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα. Εμείς θα ακούσουμε το ένα. Και είναι και λίγο προσαρμοσμένο στο σήμερα από τους Stereomatic. Ακούστε το, τι αγάπη λέγεται ο τίτλος.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Να μπορούμε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Δεν θα ήτανε. Με πολλούς και εκλεκτούς στιχουργούς μέσα σε αυτή τη δουλειά. Θυμάμαι το Γιάννη Νεγρεπόντι, τη Βαρβάρα Τσιμπούλη, τον Άκο Δασκαλόπουλο. Θυμάμαι όμως και το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το έδαινε η Πρίμνη τα νερά. Όχι η Πρίμνη, Μίνη, η Πρίμνη. Ο λαϊκός ποιητής, ο μέγιστος Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ποιος δεν είπα από το δίσκο «Να ήταν η ζωή» τραγούδι από τους στιχουργούς, να τους πω για την άλλη δύο και πολύ σπουδαίοι, ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Κώστας Τρυπολίτης, που συμμετείχαν σε αυτό το δίσκο που είχε γράψει ο Λίνος Κόκοτος. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, που έχουμε ξαναπεί ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική δισκογραφία, από κάτω θα είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για πάμε παρακάτω. Εδώ δεν είναι Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είναι μια νυχτερινή εκπομπή, η οποία κατά βάση δεν απέχει ιδιαίτερα από μια αντίστοιχη πρωινή καλή ώρα,

συγκεκριμένο τραγούδι ήταν σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, που έχουμε ξαναπεί ότι όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική δισκογραφία, από κάτω θα είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για πάμε παρακάτω. Εδώ δεν είναι Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είναι μια νυχτερινή εκπομπή, η οποία κατά βάση δεν απέχει ιδιαίτερα από μια αντίστοιχη πρωινή καλή ώρα.

0: Αυτή ήταν η νυχτερινή εκπομπή με την Αφροδίτη Μάνου. Και μακριά από εμάς τα δεμένα Volkswagen και όλες οι μάρκες δηλαδή, με σκηνή. Διότι τώρα το χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά το αυτοκίνητο. Εσείς δηλαδή που φεύγετε, εμείς που θα μείνουμε θα το βρούμε τον τρόπο. Αυτή λοιπόν ήταν η νυχτερινή εκπομπή με την Αφροδίτη Μάνου. Αυτή ήταν και η πρωινή εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά. Ήταν το πρωινό άλμπουμ της Δευτέρας. Για τις ερχόμενες δύο εβδομάδες θα είμαστε κάθε πρωί κοντά, κοντά σας, 8 με 10 το πρωί. Σήμερα ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Η Ελένη Τάγκα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς ήσασταν μια μεγάλη και εξαιρετική παρέα και σας θέλουμε και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα για να το κουβεντιάζουμε το πρωινό μας πράγμα, την πρωινή μας διάθεση, ακόμα και την πρωινή μας λιγούρα. Τι είπαμε, μια τυροπιτίτσα, μια φρυγανίτσα με μαρμελάδα, βουτυράκι, μελάκι, κάτι. Και όσοι δεν είστε εδώ παρέα μας στο πρωινό, κάπου θα ταξιδεύετε. Μια κρουαζιέρα, ας πούμε.
1: Πες το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.
0: Λοιπόν, να δούμε και ποιοι ακολουθούν. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος έρχεται για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών η Τζούλη Τσίγκα. Να πάτε μαζί της ενημερωτικά μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και εμείς αύριο πάλι.

0: χίλια. Και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Κουβαρά Αττικής, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις, καθώς επιχειρούν πλέον 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Ήχησε και το 112 νωρίς το πρωί για απομάκρυνση των κατοίκων προς τα Καλύβια Θωρικού. Η τροχιά εντωμεταξύ έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Τηλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Έφτασε πριν λίγο στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νήσο Σάμο, το οποίο κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι τη Μυτιλίνη για Χίο, Ινούσε, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου και αναπληρωτή Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρα των προθεσμιών υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψη και Αθεκτικότητα ή παρεμβάσει στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσει που θα επωφεληθούν από την παράταση θα έχουν δυνατότητα να ολοκληρώσουν τι παρεμβάσει του με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωση την 30 Νοεμβρίου. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Η ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, οι αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακή Νίκου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από την λεωφόρο Θησέως ως την οδό Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παραθυναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές και αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός στο Καλλιμάρμαρο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άφημη. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά drones, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Στα αθλητικά ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα ξεχωρίζει το μεσημέρι ο προκριματικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Αν κατεβείτε κέντρο, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα σήμερα ακριβώς πώς είναι, πάντως χθες προχθές, στο κέντρο της Αθήνας, Πανεπιστημίου Αμαλίας Σταδίου, τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Προσοχή, μην τρέχετε μόνο, γιατί έχει και κάμερες AI και γράφουν παντού. Και φτάσαμε στην εποχή που θες να πας, ρε παιδί μου, σε μια παραλία. Τι κάνεις? Να, ο Χρήστος Μυρίδης εδώ απέναντί μου. Παίρνεις το ελικοπτεράκι σου και λες, πού είναι ωραία να πάω? Α, στο Σαρακίνικο της Μήλου. Παίρνω το ελικόπτερο, παίρνω και 5 φίλους μαζί και πάω, προσγειώνω το ελικόπτερο πάνω από τα κεφάλια των λουωμένων εκεί στα υπέροχα βράχια, τα σπάνια βράχια του Σαρακίνικου. Κάνω τη βουτιά μου και φεύγω. Ωραίος. Ποιοι είμαστε λοιπόν εμείς εδώ? Είμαστε στα Παραπολιτικά, σε 90,1, είναι οι στιχομηθείες μας που θα πάνε κάθε μέρα για 2 εβδομάδες. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Είμαστε, έχει επιστρέψει βασική ομάδα τώρα. Επέστρεψε η Όλγα σήμερα, πρώτη μέρα μετά την άδεια, να της ευχηθούμε καλή αρχή. Ο Βασίλης Κρυμπάς, τον ακούσατε και πριν εδώ, τον απολαύσατε αρκετή ώρα. Έχει επιλέξει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 απαντάει η Ελένη Τάγκα. Επίσης πρόσφατα έχει επιστρέψει και εκείνη. Το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο, ως τη μία το μεσημέρι, η Τζούλη Τσίγκα.

Δυστυχώς η μέρα ξεκίνησε με μια φωτιά σήμερα εδώ στην Αττική, φωτιά στον Κουβαρά, στα Καλύβια. Εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί και ήδη είμαστε σε μια μέρα και θα ακολουθήσουν και άλλες τουλάχιστον δύο, έτσι, με πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και εδώ στην Αττική. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στον Κουβαρά, εκεί όπου η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι σε εξέλιξη, νομίζω πως έχει και δασική περιοχή. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης του οικισμού Άγιος Τηλιανός και επιχειρείται αυτή την ώρα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμός από νωρίς. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επίγεια αλλά και εναέρια μέσα. Θα έχουμε ενημέρωση από αυτό. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με το Δήμαρχο Σαρονικού. Έχει και ο Σπύρος Δαρσινός όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε στη συνέχεια πώς πάει αυτή η ιστορία.

Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει ισχυρός βαθμός επικινδυνότητας για φωτιές σε πολλές περιοχές και σήμερα και αύριο. Γιατί? Γιατί είναι αυτός ο συνδυασμός πολύ ισχυρών βοριάδων που θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μπορεί και παραπάνω στα πελάγη, και είναι και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσουν ως 38-39 βαθμούς, ζέστη δηλαδή πολύ, ξηρό κλίμα και άνεμος ισχυρός. Από Πέμπτη Παρασκευή θα πέσει θερμοκρασία. Εκεί αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Να δούμε τώρα αν θα βγάλει πάλι μπουρίνι ή όχι. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Για σήμερα λοιπόν είναι σε υψηλό συναγερμό η Θράκη, Δυτική Πελοπόννησος, Αττικό Βοιωτία, Εύβοια, Νότια Πελοπόννησος, Κύθυρα, Δυτική Κρήτη, το Αιγαίο, Κεντρικό Βορειοανατολικό Νοτιοδυτικό. Υπάρχει τέλος πάντων ένα red code σε πολλές περιφερειακές ενότητες. Προσοχή, προσοχή εμείς και με περισσότερη προσοχή η πολιτεία. Είχαμε και μια φωτιά επικίνδυνη χθες στο Μουζάκι Ηλίας. Τελικά είναι υπό έλεγχο η κατάσταση, ευτυχώς. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, περιμένοντας και τα μηνύματά σας, λέω να προχωρήσουμε προς το break μας. Εγώ θα σας θυμίσω το mail μας, radio@parapolitica.gr.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Το control ήταν αυτό και ο Χρήστος Θηβαίος. Και έτσι πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικά που συμβαίνουν σήμερα ή όσα έχουν γίνει και έχουν ξεχωρίσει τις προηγούμενες ημέρες, να δούμε και τι περιμένουν, αδελφέ, τις επόμενες τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα που είναι η φωτιά στον Κουβαρά και θα πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Δαρσινό, να δούμε πώς έχει η κατάσταση τώρα. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί είναι λίγο δύσκολη η σύνδεση και έχουμε και πολύ έντονους ανέμους εδώ στο σημείο.
0: Σ' ακούμε καλά.
1: Ήταν γύρω στις 8 η ώρα, ήταν ξέρεπαση καλιά εδώ στην περιοχή του Κουβαρά, κοντά στον Άγιο Στυλιανό, μεταξύ Κουβαρά και θα λέγαμε της περιοχής των Καλυβίων. Μια πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 η ώρα και πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθότι εδώ στο σημείο πνέουν πολύ δυνατή, πολύ έντονη άνεμη. Καταλαβαίνει κανείς πως ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορούσε να ξεφύγει προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα φτάσαμε εδώ στο σημείο με τους συναδέλφους μας και διαπιστώσαμε πως η φωτιά έφτασε πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σε σπίτια. Ωστόσο, αυτό που καίει κατά κύριο λόγο το ένα κομμάτι του μετόπου αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη πτηνοτροφική, παύλα, πτηνοτροφική μονάδα η οποία φαίνεται ότι θα παραδοθεί ολοσχερός. Τις φλόγες δεν υπάρχει σωτηρία για αυτό.
0: Έχουν απομακρυνθεί τα ζώα ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εικόνα από κατοίκους περιοχής για να μας πούν αν όντως ήταν μια μονάδα η οποία ήταν σε λειτουργία, ήταν καταλελειμμένη. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε πώς είναι η κατάσταση, έχουμε 197 πυροσβέστες στο σημείο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη δύναμη. Μιλάμε για πυροσβέστες από τη Γαλλία και πυροσβέστες και από τη Ρουμανία, οι οποίοι επίσης συνδράμουν. Το δεύτερο και πιο κρίσιμο μέτωπο, γιατί αυτό είναι το πιο απρόβλεπτο στην όλη υπόθεση, είναι μέσα σε μια χαράδρα μεταξύ δύο λόφων, οι οποίοι χωρίσανε τον Κουβαρά από την περιοχή του Μαρκόπουλου και την τοποθεσία Μερέντα.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα είναι που καίει η πυρκαγιά ακόμα περισσότερο. Εκεί μέσα είναι που τα ελικόπτερα κυρίως τύπου Μπέλ και τύπου Έριξον πραγματοποιούν ρήψεις. Εκείνο το σημείο είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί καταλαβαίνετε και κανείς ότι μια φωτιά μέσα σε ένα ρέμα ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα τέτοιο μικροκλίμα, τέτοια θερμικά φορτία που θα παραμείνει ανεξέλεγκτη για πολλές ώρες. Παίρνουμε ως δεδομένο ότι έχουμε ήδη ανέμους που κυμαίνονται μέχρι τα 7 μποφόρ, δηλαδή φτάνουμε 70, ρηπές 70 και 80 χιλιόμετρων, και βάλτε αυτή την αίσθηση, βάλτε τη μέσα σε μια χαράτρα όπου καίει μια πυρκαγιά.
0: Εκεί λοιπόν επιχειρούν τα εναέρια.
1: Εκεί επιχειρούν τα εναέρια, πηγαίνουν με κάποια δυσκολία και κάποια οχήματα πυροσβεστικής, χωρίς όμως να φαίνεται να μπορούν να μπουν αρκετά μέσα. Είναι τα εναέρια αυτά που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση αυτή τη πυρκαγιά. Το καλό είναι, όπως είπαμε, ότι η κατοικημένη περιοχή δεν απειλείται αυτή τη στιγμή, γιατί ο άνεμος έχει αλλάξει άρθρη και στέλνει τη φωτιά προς το Μαρκόπουλο. Αλλά για να πάει στο Μαρκόπουλο πρέπει να περάσει και τη χαράδρα και τους δύο λόφους. Οπότε για την ώρα τα πράγματα είναι, θα λέγαμε, διαχειρίσιμα.
0: Άρα ο Άγιος Στυλιανός εκενώθηκε, Σπύρο?
1: Ο Άγιος Στυλιανός εκενώθηκε. Είναι μια πολύ αραιοκατοικημένη περιοχή, μια τοποθεσία. Επειδή δεν θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς οικισμός, έχουμε δει 5-6 διάσπαρτα σπίτια και βεβαίως κάποιες αποθήκες, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς μέχρι στιγμής κανένα από τα σπίτια αυτά δεν απειλείται. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Φαίνεται, πάντως, οι εικόνες που βλέπουμε εμείς δείχνουν σαν βασική έκταση, έτσι?
1: Είναι μεικτή η έκταση.
0: Πρωτοδασική.
1: Είναι μεικτή η έκταση. Και έχει και ελιές, έχει και πιο δίχτυ πέσκα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την ποσότητα της κάψιμης ύλης. Παρ' όλα αυτά, το ευχάριστο είναι ότι είναι αραιά η δομή, θα λέγαμε, της όποιας βασικής έκτησης. Επομένως, βρίσκουν χρόνο οι πυροσβέστες και ενεργούν χωρίς να περικυκλώνονται, τουλάχιστον από τις φλόγες και από τα διάφορα σημεία τα οποία επιχειρούν.
0: Μάλιστα. Προσοχή και εσύ και οι συνάδελφοι, να ελπίσουμε σε επόμενη επικοινωνία μας να είναι τα πράγματα καλύτερα, Σπύρος. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως φαίνεται, από όσα μας είπε ο Σπύρος Δαρσινός, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση εκεί, γιατί είναι έτσι το έδαφος και η βλάστηση στην περιοχή είναι μεικτή δασική έκταση. Υπάρχει φωτιά μέσα σε μια χαράδρα, η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Μας έλεγε ότι στην εστία που βρίσκεται στη χαράδρα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Το μόνο καλό είναι ότι έχει αλλάξει φορά και ότι δεν απειλείται πλέον οικισμός. Ωστόσο, δηλύγεται στις φωτιές μια ακτινοτροφική μονάδα. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην λειτουργούσε ή να έχουν απομακρυνθεί τα ζώα.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις σημερινές εφημερίδες. Δευτέρα σήμερα κάνουν και σούμα πολλά πράγματα που γίνανε από την Παρασκευή και μετά. Να ξεκινήσω με την απογευματινή. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους, γράφει η απογευματινή. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις, πληρωμές Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές δώρα και λόγω επανυπολογισμού. Αδιούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής, συνεχίζω με την απογευματινή, τεράστιο κύμα εξόδου πριν το 15 Αύγουστο, 113.782 επιβάτες έφυγαν από τα λιμάνια της Αττικής μέσα σε δύο μέρες. Red Alert σε 7 περιοχές της χώρας, συναγερμός για πυρκαγιές από το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών μελτεμιών έως 9 μποφόρ, τουρνάς πάνω από 400 φωτιές σε 10 μέρες, το 90% από αμέλεια. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο άνεμο. Οι εμπειρίες Γάλλων πυροσβεστών από τα πύρινα μέτωπα στην Αττικό Βιωτία. Μπλόκο από τον Νίκο Χαρδαλιά για ανεμογεννήτριες στα Καμένα. Αυτό είναι. Από το Art και Life, οι κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε χθες, ηλικία 74 ετών. Ένα sui generis άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά πράγματα και έχει μείνει. Έχει μείνει και για την πορεία του στον κινηματογράφο, έχει μείνει και για όσα έγραψε και για όσα έλεγε. Οι επιπτώσεις για Ελλάδα, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ από Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική παρουσία, άμεση συνάντηση της Αθήνας στο ΙΑΝΤ με τη συστοιχία Patriot. Άμεση απάντηση της Αθήνας στο ΙΑΝΤ με τη συστοιχία Patriot. Εισαγγελίας για το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο και στο Αιγαίο τις γκρίζες ζώνες, επαναφέρει η Άγκυρα. Ασημένιο στα 800 μέτρα, η Ρούσου, παγκόσμιο στίβου. Πάμε στα νέα. Αλτσχάιμερ, κλειδί ή ζάχαρη. Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση της ασθένειας. Η κατανάλωσή της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και τις πρώτες χίλιες μέρες της ζωής του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 60.394 άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1951 έως και το 1956. Αν μειωθεί η ζάχαρη, 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Συντάξεις. 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες και για το 2026 παραμένει σε ισχύ το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων, επιτρέποντας την έξοδό τους πριν από τα 62. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 ως 61 έτη. Στη σκιά του πολέμου μουσουλμανικό μείνει ΝΑΤΟ. Τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας? Μένουν μέχρι να φύγουν οι ελληνικοί Patriot από το Ριάντ. Υποκλοπές, η υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα. Ορόσημο η δίκη της 11ης Δεκεμβρίου, είναι το εφετείο της δίκης, κλιμακώνει τις αντιδράσεις της η αντιπολίτευση. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες, η μυστική διάβλη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στο Τζίπρα. Μετά τη Θέουτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία και Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, μεγάλη ρόλη και τα βραβεία. Και πήγα, είδα, σύγχρονη μίδια και Αντιγόνη στην Επίδαυρο.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Κυβερνητικό αλαλούμ, ζητούν πίσω έντοκα χρήματα από τους πληγέντες. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιχειρηματίες ζουν τον εφιάλτη της γραφειοκρατίας. Η κρατική αρρωγή έγινε συνώνυμο της δοκιμασίας. Ξεχασμένη στα κοντέινερ, η σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι. Και έχει φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις μεγάλες, τις δραματικές φωτιές στη Βόρεια Εύβοια το 21, στο Αρκαλοχώριο σεισμός το 21, στον Εύρο η μεγάλη φωτιά το 2023 και στη Χίο η μεγάλη φωτιά το 2025. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σεισμανόγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνηδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά. Patriot με το μήνα στη Σαουδική Αραβία, αντίμετρο για τη συμφωνία με Τουρκία. Παιδεία, εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κρίνονται οι προσλήψεις μόνιμων και οι διορισμοί αναπληρωτών. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Τριμερής, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο ελεύθερος τύπος αυξήσει σε ως 150% σε συντάξεις ενστόλων. Ποιοι βγαίνουν χωρίς όριο ηλικίας, ποιοι χρόνοι συνυπολογίζονται στη θεμελίωση και ποιοι για τη συνταξιοδότηση. Πώς διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις και τα μερίσματα με την αύξηση των μισθών, τα μυστικά για την αναγνώριση της μάχημης διετίας και την εξαγορά πλασματικών ετών. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Οι τρεις και μία δύσκολες επιλογές του Τραμπ για το Ιράν, αποχώρηση, διπλωματία, παράκαμψη ορμούς, εισβολή. Τα μηνύματα του συμφώνου Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Πάγος στη συνθήκη Σέγγεν, κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Χωρίς πρόβλημα στατικότητας, οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογένειας μιλούν στον ελεύθερο τύπο. Η εφημερίδα Δημοκρατία, δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ Μανώλη Χριστοδουλάκη. Μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Βόμβα μεγατόνων από τη Δημοκρατία. Τρίτος δούριος ύπος μετά τη Διαμαντοπούλου και Φαραντούρη. Ταραχή και από τις αποκαλύψεις της εστίας. Προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας οι ελληνικοί Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν. Ο Φιντάν κάλεσε και την Αίγυπτο να ενταχθεί στο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Αποθρασιμένη η Άγκυρα στο Αιγαίο κλείνει τώρα και τα στενά. Η κόντρα. Οι Patriot χτυπάνε δέντια και γεραπετρίτη. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλεινό νάστη, κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες σε αυξητική τροχιά, τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και χαμηλά οπήχηση, σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρος, στις θερινές εκπτώσεις παρά τις τουριστικές αφήξεις.

Πάμε στο μανιφέστο. Χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και μέσα ενημέρωσης Μαρινάκη. Δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά. Υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ψήνεται deal κορυφής. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Πασόκ κίνημα αλλαγής ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο επικεφαλής της Χαριλαντρικούπη δέχεται εισηγήσεις για συνεργασία με τα απομεινάρια της Κουμουνδούρου.

Λοιπόν, εγώ σας θυμίζω ποιοι είμαστε και ποιους ακούτε τώρα και ποιος βοηθάει για να βγαίνει όλο αυτό το, όλο αυτό το πόνημα στον αέρα. Ο Χρήστος Μυρίδης που είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή που ήδη έχει επιμεληθεί την παραγωγή της εκπομπής από χθες και σήμερα. Επέστρεψε τις διακοπές της. Ο Βασίλης Κρυμπάς που την τίνει αυτή την εκπομπή με μουσικές και τραγούδια, να, σαν αυτό που ακούμε τώρα. Η Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 και περνά τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο για να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε. Αν θέλετε πάλι να μας τα στείλετε γραπτά, μας τα στέλνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr, αλλά μάλλον έχετε πιάσει παραλίες, παιδιά, και καλά κάνετε. Στο μικρόφωνο στη μία το μεσημέρι, Τζούλη Τσίγκα.

Εντάξει, και αυτή είναι η Patti Smith. Υπάρχει πιο κλασικά και πιο ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα έχει σημανεί συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Είναι σε Red Code 16 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική. Εκτός από την περιφέρεια Αττικής είναι και οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι η Κρήτη, Βιωτία, πάλι Φθιώτιδα, Φωκίδα, εκεί τα καμένα δυστυχώς. Ακόμα και οι Κυκλάδες είναι, και το ξέρουμε αυτό γιατί είχαμε και πρόσφατα φωτιά στην Πάρο και μάλιστα ήταν δύσκολη πολύ. Εκεί στα Καλύβια δίνεται μια μεγάλη μάχη αυτή την ώρα. Η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη και η περιοχή που ήδη έχει τυλιχτεί στις φλόγες ή η υπόλοιπη που απειλείται είναι μια μεικτή περιοχή με και δάσος και ελιές και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν απειλείται αυτή τη στιγμή κάποιος οικισμός.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ακούτε Ιόνιον FM

0: 48 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ είμαστε να μιλήσουμε για μια απώλεια. Να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο που έφυγε στα 74 χρόνια του, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Και εδώ είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς. Να που συναντιόμαστε και στον αέρα, Βασίλη.
1: Ναι, το είχα αποθυμένο να σου πω αυτό. Ήτανε, η πρώτη φορά ήταν πριν από λίγο στη δική μου εκπομπή που μπήκες να πεις καλημέρα. Και η δεύτερη είναι τώρα. Ναι. Δυστυχώς βέβαια όχι για καλό λόγο, έτσι από χτες ήδη ξέρουμε το ότι ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή στα 74 χρόνια του, αρκετά ταλαιπωρημένο στην υγεία του στο νοσοκομείο στην Κυπαρισία. Mm. Εκεί ήταν τους τελευταίους μήνες. Αλλά και ψυχικά ταλαιπωρημένος, γιατί ένα από τα θέματα τα οποία τον ισοπαίδωσαν ψυχολογικά ήταν η διάλυση του πολιτιστικού χώρου που είχε φτιάξει, ναι, το Τρένο Τεχνείο, που, ναι, όλοι θυμόμαστε από τη σελίδα, όσοι ακολουθούσαμε τη σελίδα του Νίκου Καλογερόπουλου, θυμόμαστε αυτά τα τραγικά βίντεο που είχε ανεβάσει ο άνθρωπος μέσα από το κτίριο, μέσα από αυτό το χώρο, που είχαν γκρεμίσει, είχαν κάψει, είχαν σπάσει, δηλαδή τέτοια κτηνοδία για έναν άνθρωπο που μόνο πολιτισμό είχε δώσει.
0: Και που έδωσε όμως πραγματικά, έτσι. Είχε δώσει. Δηλαδή
1: έδωσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό και ήταν και βραβευμένος πολλές φορές στις ταινίες.
0: Έδωσε όψη και μορφή και λόγο. Δηλαδή χάρισε ένα σώμα, ας πούμε, mm-hmm, σε ρόλους πολύ ιδιαίτερους.
1: Ναι, σε χαρακτήρες που στη σημερινή εποχή δεν ξέρω αν θα επέτρεπαν να μπουν μέσα σε μια ταινία ή σε ένα θεατρικό ή σε μια τηλεοπτική παραγωγή. Γι' αυτό και έχω πει πολλές φορές ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, τα standards που επιβάλλονται πλέον στην συγγραφή τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, δεν υπάρχουν χαρακτήρες πλέον μέσα στις ταινίες και στα θεατρικά. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που απλώς υπάρχουν, απλώς υφίστανται, δεν βλέπεις χαρακτήρες.
0: Είναι πιο μονόχρωμοι.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί μέσα από αυτό, μέσα από την απαγόρευση ουσιαστικά πολλών ρόλων και λέξεων και φράσεων κλπ, αδυνατούμε να δούμε ποιος έχει ταλέντο και ποιος δεν έχει. Ναι, ναι. Το να παίζουμε όλοι πανομοιότυπα, εντάξει, είμαστε απλώς επαρκείς, τίποτα.
0: Το Καλογερόπουλο δεν τον ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ο Καλογερόπουλος ήταν
0: στο Μάθε παιδί μου γράμματα.
1: Στο Μάθε παιδί μου γράμματα του Θόδωρου Μαραγκού το 1981.
0: Ήταν και ταινία καταπληκτική, με Διαμαντόπουλο.
1: Ναι, γιατί είχε το Διαμαντόπουλο, είχε και την Άννα Ματζουράνη, είχε και τον Καμπερίδη.
0: Ναι, βέβαια, είχε μορφές.
1: Και ποιος δεν είχε. Είχε τον Κώστα Τσάκωνα σε έναν εκπληκτικό ρόλο που έκανε το γιο του.
0: Στο Λύκειο.
1: Αυτό, 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, και έψαχνε να βρει πού πήγαν
0: τα 6 χρόνια.
1: Ο Καλογερόπουλος τότε ήταν πρωτοεμφανιζόμενος κινηματογραφικά, και πήρε βέβαια το δεύτερο βραβείο ανδρικού ρόλου, γιατί όλοι εντυπωσιαστήκαμε από αυτόν τον νεαρό, ο οποίος ζωγράφιζε κυριολεκτικά και ταυτόχρονα είχε και αυτό, με την καλή έννοια θα το πω, αυτό το χωριάτικο που είχε στη συμπεριφορά του, στην προφορά του, ερχότανε και έδαινε απόλυτα με το σενάριο που είχε φτιάξει ο Μαραγκός. Για να μην πούμε
0: δεν
1: βέβαια. Να
0: ξεχάσουμε το κασετόφωνο και τις Bonnie M.
1: Το κασετόφωνάκι με το Ράσπουτιν των Bonnie M. Δεν μπορείς να ξεχάσεις βέβαια τη Λούφα και Παραλλαγή.
0: Ο Στρατιώτης Παπαδόπουλος.
1: Που ήταν ο Στρατιώτης Παπαδόπουλος, που ήταν μία από τις σπουδαιότερες κινηματογραφικές παραγωγές τη δεκαετία του 80. Γενικότερα, όπου έπαιζε ο Νίκος Καλογερόπουλος, το πρώτο πράγμα που, όταν έπεφταν οι τίτλοι τέλους, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουνα ήταν τι ακριβώς έκανε ο Καλογερόπουλος ταινία. Αλλά ήταν μαγικός ηθοποιός.
0: Εγώ δεν ήξερα τη δραστηριότητα, και διαβάζω ότι είχε γράψει ποιητικές συλλογές. Ήξερα για τη μουσική, ότι έχει φτιάξει ένα μουσικό σχήμα. Βέβαια. Αυτό το ήξερα. Αλλά δεν ήξερα ότι έχει γράψει.
1: Έχει γράψει δύο ποιητικές συλλογές. Έχει γράψει θεατρικά έργα. Έγραφε μουσική, έγραφε στίχους, τραγουδούσε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην τέχνη. Γενικότερα σε όλες τις μορφές της τέχνης. Μου άρεσε, και αυτό ήταν το σημαντικό.
0: Μου άρεσε και αυτό που γράφει η Ναταλή Χατζιαντονίου στην Εφημερίδα των Τακτών, ότι ήταν, λέει, είχε φτιάξει μια εικόνα, είχε δημιουργήσει χωρίς να το θέλει μια εικόνα συμβατή με ένα σύγχρονο Διογέννη κοινικό. Όπου το πιθάρι του ήταν η Κυπαρισία και το Τρενοτεχνείο,
1: έτσι,
0: που είπες
1: και
0: εσύ.
1: Ναι,
0: Και ήταν πολύ, πολύ. Ήταν ασυμβίβαστο σε πολλά πράγματα.
1: Απόλυτα
0: και του κόστησε προφανώς την καριέρα.
1: Του κόστησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν τον βλέπαμε τακτικά σε παραγωγές, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο. Και επίσης ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε όσο λίγη τη Μεσσηνία και την Τριφυλία και την γενέτειρά του, τα Φιλιατρά. Έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή ότι ήταν από τους λίγους πρωταγωνιστές που πάντα, ακόμα και ως ήρωας μιας ταινίας, ήταν πάντα τα Φιλιατρά. Και το τόνιζε αυτό, δηλαδή πάντα υπήρχε μια ατάκα για να αναφερθεί στα Φιλιατρά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και κρίμα.
1: Το 1995 λοιπόν...
0: Να σας πω, Βασίλης Κρυμπάς, ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια. Έτσι.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι. Τα
0: είναι
1: βασικά.
0: Η κρυμπιπίδια πάμε... εδώ, ναι. Ακούμε.
1: Το 1995, λοιπόν, ο Νίκος Καλογερόπουλος κυκλοφόρησε και ένα δίσκο, ο οποίος λεγόταν «Τα Δέοντα».
0: «Τα Δέοντα».
1: Νομίζω ότι ήταν ένας δίσκος που είχε πάντα και το τολμηρό στοιχείο το στιχουργικό που χρησιμοποιούσε ο Νίκος Καλογερόπουλος. Άλλωστε το θυμόμαστε και από το τραγούδι που είχε κάνει με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι σχεδόν αριστοφανικός ο λόγος του. Αλλά εμείς εδώ δεν θα μείνουμε στο αριστοφανικό στοιχείο. Θέλεις να πάμε να ακούσουμε από τα Δέοντα
0: φυσικά
1: το ομότιτλο θέλει. Τραγούδι, να θυμηθούμε έτσι πώς τα έλεγε ο Νίκος
0: φυσικά,
1: Καλογερόπουλος.
0: Φυσικά, για να ακούσουμε.

0: τα είναι βασικά.
1: Η Creepypedia πάμε... εδώ είναι. Ακούμε.
0: Το 1995 λοιπόν ο Νίκος Καλογερόπουλος κυκλοφόρησε και ένα δίσκο, ο οποίος λεγόταν «Τα Δέοντα».
1: «Τα Δέοντα».
0: Νομίζω ότι ήταν ένας δίσκος που είχε πάντα και το τολμηρό στοιχείο, το στιχουργικό που χρησιμοποιούσε ο Νίκος Καλογερόπουλος. Άλλωστε το θυμόμαστε και από το τραγούδι που είχε κάνει με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι σχεδόν αριστοφανικός ο λόγος του. Αλλά εμείς εδώ δεν θα μείνουμε στο αριστοφανικό στοιχείο. Θέλεις να πάμε να ακούσουμε από «Τα Δέοντα»
1: φυσικά
0: το ομότιτλο τραγούδι, να θυμηθούμε έτσι πώς τα έλεγε ο Νίκος Καλογερόπουλος.
1: Φυσικά, για να ακούσουμε.

0: ξεχάσεις να πεις τα βέοντα για μένα. Έτσι.
1: Και στους υπόλοιπους και στους ξυπόλοιπους. Ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος πολύ περήφανος για αυτά όλα που έκανε και για αυτά που μας έδινε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, όταν έπαιρνε το όργανο να σου τραγουδήσει τα δέοντα, έλαμπε ολόκληρος από χαρά, γιατί όλο αυτό που έκανε το έκανε με φοβερό μεράκι. Και δεν μιλάω μόνο για τη μουσική, μιλάω βέβαια και για την υποκριτική, όπου τον έβλεπες στους ρόλους, και αυτό το λέγαμε, Τζούλη μου, και εκτός αέρα, ότι τον έκανε τόσο πολύ δικό του το ρόλο,
0: που στο
1: τέλος δεν κοίταζες το ρόλο, κοίταζες τον Καλογερόπουλο.
0: Εννοείται.
1: Ήταν κάτι μαγικό αυτό που βλέπαμε στο πανί ή στη μικρή οθόνη.
0: Κρίμα.
1: Δεν νομίζω θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Όχι,
1: τον
0: πραγματικά, Καλογερόπουλο. Θα μείνει έτσι όπως τον θυμόμαστε.
1: Για την αυθεντικότητά του, για τη λαϊκότητά του, γιατί ήταν τόσο ωραίο όταν συναντιόμασταν καμιά φορά, ας πούμε, και σου έλεγε δύο λεξούλες και έλεγες αυτές οι λέξεις είναι από το χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλο βάρος.
0: Έτσι είναι.
1: Ειδικά στη σημερινή κοινωνία.
0: Σωστό, σωστό. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και συναντηθήκαμε.
1: Να σε καλά.
0: Θα το επαναλάβουμε και μεγαλύτερες αφορμές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Θα σας πει όλα τα τελευταία νέα εδώ και μετά θα επιστρέψουμε.

ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Κουβαράτικη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις. Από τη φωτιά έχουν κάει κοινοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Νωρίτερα έχησε και το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων προς τα Καλύβια Θωρικού. Ο Δήμαρχος Σερωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου, μιλώντας πριν από λίγο στα Βαραπολιτικά 90,1 και στην Τζούλη Τσίγκα, τόνισε ότι η κατάσταση της φωτιάς είναι ελαφρώς βελτιωμένη, το μέτωπο έχει οριοθετηθεί ενώ συνεχίζεται η κατάσβασή της. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Έφτασε πριν λίγο στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό όχημα του αγωγοπλοίου Νήσου Σάμος, το οποίο κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου το από το λιμάνι της Μυτιλίνης για χιοϊνούσες ψάρα και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των ψάρων, με αποτέλεσμα τα ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσεις που θα υποφεληθούν θα έχουν δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου. Η παρέμβαση του Σεκελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως ως την Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Λυσού καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβασμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άθιμη. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στο Ταταρστάν στην κεντρική Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η επίθεση είχε ως στόχο τη βιομηχανική πόλη του Νιτσεσκάμσκ σε απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Στα αθλητικά, αναχωρεί για την Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League κόντρα στην Νιμέγκεν με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην αποστολή Έσε και Ορτέγκα. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα ξεχωρίζει αυτή στο προγραμματικό του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι περιοχές όπου υπάρχει κόκκινο συναγερμός για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα και πάμε να δούμε γενικά τι καιρό θα έχουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες. Καλωσορίζουμε την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, είναι μετεωρολόγος. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι μια αρκετά επικίνδυνη μέρα, η πιο επικίνδυνη προς το παρόν, καθώς σήμερα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, αλλά όχι μόνο μέσα στο Αιγαίο, καθώς και στα ηπειρωτικά τμήματα. Με έμφαση τα ανατολικά και τα νότια, αλλά πλέον αυτό το βόρειο-ανατολικό ρεύμα δρά και μέσα στον υπόλοιπο ηπειρωτικό κορμό, δηλαδή λειτουργεί ως καταβάτης και στη δυτική χώρα, επομένως και εκεί δημιουργείται ένα δυσμενές περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Φυσικά στην Αττική, που ειδικά τα ανατολικά τμήματα του νομού μας επηρεάζονται από ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ και καταλαβαίνουμε ότι οι ρηπές είναι πολύ παραπάνω, ακόμα και στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε στα νοτιοανατολικά τμήματα. Και στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά, δυστυχώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
7: Είναι επικίνδυνη η πυρκαγιά εκείνη.
8: Ναι, 6 με 7 μποφόρ πνέουν με μέσα σε εντάσεις, φανταστείτε.
7: Ναι.
8: Και οι ρηπές ξεπερνούν ακόμα και τα 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κοντά στα 70 και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε στα πιο ανατολικά τμήματα φτάνουν ακόμα και τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι ακόμα 11 η ώρα το μελιτέμι γενικότερα ενισχύεται καθώς πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές ώρες, χρειάζεται προσοχή. Επίσης, σε πορτοκαλί συναγερμό είναι τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, Φιώτιδα, Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Νοτιοανατολική Πελοπόννησος και σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή προς τον νομό Λακωνίας γιατί και εκεί οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυρή και πρόσκαιρα θυελώδης έως 8 μποφόρ. Φυσικά το Αιγαίο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, καθώς επίσης και η Κρήτη. Και στην Κρήτη χρειάζεται προσοχή. Αυτός ο βοριάς, ιδιαίτερα όπως κατέρχεται στα νότια τμήματα, θερμαίνεται και επιταχύνεται. Και στην Κρήτη σήμερα, στα νότια τμήματα θα φτάνουμε κοντά στα 8 μποφόρ.
7: Μας θυμίζει δηλαδή, κυρία Παπαυγούλη, τις καιρικές συνθήκες που είχαμε όταν ξέσπασε η φωτιά στην Αττικοβιωτία. Ήταν ακόμα πιο άσχημες τότε.
8: Είναι παρόμοιες οι συνθήκες. Εκεί είναι λίγο περισσότερο πιο δύσκολο το ανάγλυφο σε εκείνη την περιοχή και αλληλεπιδρά ο άνεμος ο βοριάς με το ανάγλυφο και όπως κατέρχεται από το βουνό, έτσι όπως έγινε εκεί στο Ποικίλο Όρος και γενικότερα προς τον Κυθερώνα και σε αυτά εκεί τα όρη, επιταχυνόταν πάρα πολύ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Και επομένως έπαιρνε τεράστια έκταση αυτή η πυρκαγιά.
7: Ναι.
8: Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση προς την περιοχή λόγω του αναγλύφου μόνο όμως.
7: Ναι, ναι.
8: Όμως καταλαβαίνουμε ότι πάλι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί μιλάμε για επίπεδα θύελλα στον ανέμο.
7: Βέβαια και με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οπότε...
8: Ακριβώς. Η χώρα μας είναι χωρισμένη στα δύο. Ανατολικά είμαστε λίγο σε καλύτερα επίπεδα, πιο ανεκτά επίπεδα γιατί η θερμοκρασία σήμερα έχει παρουσιάσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά που δεν θα ξεπεράσουμε τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, η δυτική χώρα βιώνει και θα συνεχίσει να βιώνει αυτή την έντονη ζέστη. Τοπικά θα αγγίζουμε τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ειδικά προς την Άρτα, Τελοκαρνανία και στα δυτικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου.
7: Οι νυχτερινές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες καύσωνα που παραμένουν δηλαδή πολύ υψηλές ή όχι?
8: Οι συνθήκες καύσωνα δεν μου αρέσει να το αναφέρω γιατί δεν πληρούνται πολλά κριτήρια. Ωστόσο, ναι, μέσα στα αστικά κέντρα δεν έχουμε την πλήρη υποχώρηση ας πούμε, των θερμοκρασιών που θα θέλαμε, ιδιαίτερα παραδείγματος χάρη και προς τον νομό Αττικής. Όμως υπάρχουν περιοχές που ναι, πέφτουν και κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στον νομό Αττικής δεν έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα θα βρεθούμε προς το κέντρο, 35 με 36.
7: Ωραία. Αύριο μεθαύριο.
8: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, αύριο αναμένουμε μια μικρή υποχώρηση στην ένταση των ανέμων και όμως το γεωγραφικό εύρος. Παρ' όλα αυτά θα παραμείνουν πολύ ισχυροί. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ ιδιαίτερα και πάλι προς την Αττική, προς το ανατολικό τμήμα, την νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες, την ανατολική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Εκεί θα εντοπίζεται πλέον αυτός ο πολύ ισχυρός βοριάς έως 7 μποφόρ, όμως αρχίζει να περιορίζεται γενικότερα και σε εύρος, όπως είπαμε και σε ένταση. Τώρα την Τετάρτη όμως θα παρουσιάσει πάλι εκ νέου μια μικρή ενίσχυση. Θα δούμε και το οχτάρι ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, δηλαδή προς το Κάβο Ντόρο. Και θα μιλάμε πλέον για ουσιαστική ενίσχυση καθώς πηγαίνουμε προς την Παρασκευή, που υπάρχει πιθανότητα επειδή πολύ πιθανώς να φτάσουμε και τα 9 Μποφόρ την Παρασκευή, να έχουμε και κάποιες κατατόπους προβλήματα με απαγορευτικά και στις μετακινήσεις. Όμως, καθώς πηγαίνουμε προς την Παρασκευή, το μόνο ευχάριστο είναι ότι θα αρχίσει να πέφτει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, ωραία, θα βιώσουμε ένα αρκετά δροσερό 15 Αύγουστο.
7: Ωραία, ωραία. Αυτό είναι τα καλά νέα.
8: Ναι, όμως παρόλα αυτά οι άνεμοι θα είναι θελόδες, πολύ θελόδες μέχρι και τα Σάββατα.
7: Είπαμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν και θέμα με τον Απόκλειο. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε.
8: Ναι, θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ. Απαιτείται και σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ένταση του ανέμου, γιατί οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί. Αύριο ελάχιστα θα περιοριστούν, μας είπε η κυρία Παπαυγούλη. Από Τετάρτη ενισχύονται, θα φτάσουν πάλι τα 8 Μποφόρ και θα ενισχυθούν και άλλο Πέμπτη Παρασκευή, μόνο που εκεί θα πέσει και η θερμοκρασία. Ευτυχώς, τουλάχιστον. Αυτό, και πάμε λέει για ένα δροσερό 15 Αυγούστου. Καλό αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο FM.

0: Λοιπόν, στα τελευταία νέα έχουμε παράταση ως 30 Νοεμβρίου του 2026 σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Βρέθηκαν, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ, πρόσθετοι πόροι για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η επένδυση μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έλαβαν υπόψη τους, όπως ανέφεραν, τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το πρόγραμμα, οπότε διασφάλισαν τους πρόσθετους πόρους. Τώρα, ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα αυτό? Τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν προχωρήσει κάπως στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και θέλουν να ολοκληρώσουν αυτά τα σχέδια. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Οπότε σπεύσατε όσοι ανήκετε στις κατηγορίες αυτές. Λέγαμε πριν για τη φωτιά στον Κουβαρά, εκεί που ο Δήμαρχος, ο Σαρονικού, ο κ. Παπαχρήστου, μας είπε νωρίτερα ότι τουλάχιστον έχει οριοθετηθεί. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά έχει τουλάχιστον οριοθετηθεί. Είναι όμως παραμένει μια δύσκολη κατάσταση εκεί. Και θα ξαναπάμε στο σημείο να δούμε τι γίνεται. Αλλά προς το παρόν θα πάμε σε μια περιοχή που καταστράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα πάμε στο Πόρτο Γερμενό. Τη θυμόμαστε όλη την πρόσφατη καταστροφή. Την παρακολουθούσαμε ώρα την ώρα και από εδώ από τα παραπολιτικά. Το παρακολουθούσαμε και όλοι από τις οθόνες μας και μέσα από τα social media και τις κραυγές αγωνίες των ανθρώπων εκεί που έχασαν τα σπίτια τους, και αυτό το υπέροχο βουνό των Κυθερώνα που από καταπράσινο έγινε μαύρο σε μεγάλο κομμάτι του. Ένας παράδεισος ήταν, όπως πήγαινε στο δρόμο για να κατέβεις κάτω Πόρτο Γερμενό ή Ψάφα, ήταν πραγματικά ένα τοπίο παραδεισένιο. Δυστυχώς άλλαξε πολύ άσχημα αυτή η εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο υφυπουργός ο Κώστας Κατσαφάδος, από σήμερα γίνονται οι αιτήσεις για αποζημιώσεις και οι αποζημιώσεις, λέει, θα δοθούν σε 10 ημέρες. Αυτός είναι ο σχεδιασμός για την ενίσχυση των πυρόπληκτων στη Δυτική Αττική, έτσι όπως τον παρουσίασε ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Καλωσορίζω λοιπόν τον πρόεδρο των οικιστών του Πόρτο Γερμενού, τον κύριο Γιάννη Γιώκα. Μιλάγαμε και τις δραματικές ώρες και τα δραματικά 24 ώρα της φωτιάς μαζί του. Καλημέρα, κύριε Γιώκα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοσοφία.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Δώστε μας μία εικόνα πρώτα απ' όλα της περιοχής εκεί. Πώς είναι τώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς για μας είναι τραγικά ακόμα τα πράγματα. Mm-hmm. Έχει αποκατασταθεί βέβαια το δίκτυο
0: ηλεκτροδότησης.
1: Της ηλεκτροδότησης το 80% του οικισμού, όχι 100%. Mm-hmm. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Αρχίζει να αποκαταστάται και το δίκτυο ύδευσης σιγά σιγά. Κάποιες ώρες τη μέρα έχουμε νερό. Όχι όλοι βέβαια.
0: Α, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως το δίκτυο ύδευσης.
1: Όχι. Έχουν λιώσει οι σωλήνες. Mm. Ξέρετε, οι καινούργιες σωλήνες είναι το πολυφιλένιο, αυτό που το οποίο έχει λιώσει. Κάνουν τα παιδιά όλοι δουλεύουν αρκετές ώρες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δυστυχώς ήταν τραγικό αυτό που συνέβη, ήταν τραγικό και συνεχίζεται, γιατί ξέρετε, τα σπίτια φύγανε στην αχώρια, έκλαψε ο κόσμος, αλλά οι επαγγελματίες εκεί που δραστηριοποιούνται συνεχίζουν να δουν το δράμα, Mm. Φανταστείτε ότι εχθές 10 η ώρα το βράδυ, 9.30-10 η ώρα το βράδυ, ήταν σαν να ήταν Δεκέμβρης μήνας με 2 μέτρα χιόνι, δεν κυκλοφορούσε ψυχή.
0: Ναι. Ενώ κανονικά έσφιζε από ζωή τέτοια
1: εποχή. Έσφιζε από ζωή. Η παραλία χθες Κυριακή, ενώ θα πρέπει να έχει 3.000-4.000 κόσμο, ήταν μετρημένη, επειδή τα μέτρησα, στο σύνολο των τριών μεγάλων παραλίων από τις 6-7 που έχει το Πόρτο Γερμενό, είχε γύρω στα 30 με 35 άτομα.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Πώς να κατέβει ένας άνθρωπος, θα πιάνει την ψυχή του δηλαδή, δεν είναι.
1: Ακριβώς. Περιγράψατε την εικόνα, περιγράψατε συνέναξη, ας πούμε, στην ομιλία μας, το κατεβαίνοντας.
0: Μα η διαδρομή ήταν μαγική κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα και το βουνό, σε τι κατάσταση
1: ένα
0: είναι.
1: Ένα μουντό χρώμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Δηλαδή, χθες.
0: Ακόμα.
1: Μετά από ακριβώς 8 μέρες και το ελικόπτερο έκανε ρήψεις.
0: Ναι.
1: Ψηλά στο βουνό, σε διάφορα σημεία, δεν είναι ακίνδυνο, δεν υπάρχει θέμα κίνδυνο και αυτά. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι καίει ακόμα και το τελευταίο φλαράκι.
0: Η εικόνα του Κυθερώνα, κύριε Γιώκα.
1: Είναι δραματική, είναι δραματική.
0: Δηλαδή είναι μεγάλο μας... κομμάτι που έχει καεί, θέλω να πω.
1: Είναι όλο το κομμάτι που βρίσκεται από τη μεριά της Αττικής του Κυθερώνα, μέχρι και τον Άγιο Νεκτάριο, μέχρι και την παλιά μονάδα του ΝΑΤΟ, για όποιον ξέρει. Mm-hmm. Είναι καμένο. Mm. Όλος ο τελευταίος πνεύμονας της Δυτικής Αττικής που υπήρχε είναι χαμένος. Mm. Και τώρα φοβόμαστε και για τις βροχές, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έρχονται
0: βέβαια.
1: Οι βροχές. Σε 20-25 μέρες βέβαια. Θα ξεκινήσουν τα πρωτοβρόχια που λέμε εμείς.
0: Κανονικά θα πρέπει να γίνουν τάχιστα τώρα κορμοδέματα, κορμοφράγματα, βέβαια, οτιδήποτε βέβαια. Μπορεί να αναχαιτήσει το νερό.
1: Γιατί είναι ψηλό το βουνό.
0: Να συγκρατήσει το νερό, ναι.
1: Και δεν θα μπορέσει να ελευθερεί η κατάσταση. Δηλαδή και αυτά τα λίγα τα σπίτια που έχουν μείνει θα πέσουν.
0: Ναι.
1: Οι κάτοικοι έχουν φύγει, δεν μένουν πλέον στο Πορτογυμανό. Δηλαδή είναι φοβισμένοι. Ξέρετε, θέλω να πω λίγο και τα social δυστυχώς όταν δεν τα χρησιμοποιείς σωστά κάνουν και κακό. Mm-hmm. Πολλοί έχουν βγει, κάνουν αναρτήσεις, βγάλτε τα καμένα αντικείμενα στον δρόμο να τα πάρουν ή κάποιοι, ας πούμε, παίρνουν τα σκράτου, όλα αυτά. Ο κόσμος δεν ξέρει, βγάζει ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγάζουν ελενίτ, βγάζουν τέτοια πράγματα που είναι καρκινογόνα, δεν πρέπει να τα βγάζουν στον κόσμο. Ενώ έχει δοθεί εντολή ότι θα υπάρξει εταιρεία που θα κάνει περισυλλογή όλων αυτών των υλικών, δυστυχώς κάποιοι στα Facebook και στο Instagram παρεμηνεύουν αυτές τις εντολές και ο κόσμος τους πιστεύει, ας πούμε, θεωρώντας ότι θα καθαρίσει πιο γρήγορα την οικία, το σπίτι του. Και προβαίνουν σε λάθη.
0: Ήρθανε πάρα πολλοί αρχικά τις προηγούμενες ημέρες για να δουν την κατάσταση, να υποβάλουν τις πρώτες αιτήσεις.
1: Ναι, ναι. Και έρχονται ακόμη.
0: Ναι, γιατί από σήμερα ξεκινάνε πρακτικά οι αιτήσεις. Γιατί
1: οι αιτήσεις, αλλά παιδιά, δεν έχουν τελειώσει όλες οι καταγραφές.
0: Ναι.
1: Όλες οι καταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Βοήθησε πάρα πολύ το ότι ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί που κάναν τις καταγραφές. Mm-hmm. Αλλά ακόμα υπάρχει κόσμος που δεν είχε καταφέρει να έρθει στο Πορτοκειμενό. Γιατί έμενε είτε στο εξωτερικό, είτε έμενε σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας, το οποίο θα πρέπει να βρει, αεροπορικά εισιτήρια για να έρθει, να κανονίσει τις δουλειές τους, τις άδειές τους και όλα αυτά, για να μπορέσουν να έρθουν να δουν τι γίνεται. Mm-hmm. Σίγουρα το τοπίο παραμένει ένα βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Είναι όντως το 80% των σπιτιών καμένο.
1: Όχι, ναι, έχει προβλήματα. Δεν είναι
0: όλα κατεστραμμένα τελείως.
1: Mm-hmm. Όχι, αλλά είναι πάνω από 200 σπίτια καμένα. Mm-hmm. Όλο καιρό. Και έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, ένα σπίτι το οποίο έχει καεί ένα δωμάτιο ή έχει καεί το παράθυρο και έχει μπει μέσα λίγο, έχει αρπάξει, ας πούμε, κουρτίνες ή κρεβάτι και αυτά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, και αυτό δεν είναι κατοικήσιμο. Γιατί αυτό θα πρέπει να βγουν τώρα όλα τα πράγματα από μέσα, πρέπει να κάνουν βαφή. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτά που έχουν μικροζημίες, ας πούμε, είναι μη κατοικήσιμα ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό που συμβεί και θέλει τις μέρες, θέλει το χρόνο του.
0: Διαβάζω τώρα εδώ τον απολογισμό που έχει κάνει ο υπουργός ο κ. Κατσαφάδος και λέει ότι η καταγραφή δείχνει 79 κόκκινα, 56 κίτρινα, 57 πράσινα στο πρώτο γερμανό, έτσι. Διαβεβαίωσε βέβαια ότι όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα.
1: Για ποια από όλες τις μέρες.
0: Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είναι αυτά που είπε χθες το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Είναι πολλά παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Για τις επιχειρήσεις που είπατε, που είναι, φαντάζομαι, υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν καφέ, υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχουν. Δεν ξέρω τι άλλες.
1: Κάποια δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
0: Ναι. Εκεί προβλέπεται αποζημίωση. Άραγε, αν ας πούμε έχει μικρές ζημιές, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει πλέον αυτός ο άνθρωπος.
1: Θα σας πω, ό,τι είναι σε υλικά, τραπεζοκαθίσματα ή μέρος του, του οικίματος αποζημιώνονται στο 70%.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως τα μαγαζιά τα προστατεύσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έφτασε στη θάλασσα, στο κέντρο, ας πούμε, στο βλέμμα του Πόρτου Γερμανού η φωτιά.
0: Δεν φύγατε δηλαδή οι περισσότεροι επιχειρηματίες από εκεί, τα
1: βράδια. Όχι, δεν έφυγε κανένας. Δεν έφυγε κανένας. Εμείς, ας πούμε, γιατί εγώ είμαι και επαγγελματίας, έχω εστίαση, έχω κατάστημα εστίασης στο Πόρτο Γερμανό. Εμείς πάθαμε μεγάλη ζημιά σαν δευτερογενή προϊόντα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είχαν όλη την καλή διάθεση να αποζημιώσουν, αλλά λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δευτερογενή προϊόντα δεν τα αποζημιώνουν. Έχουμε όμως την ενημέρωση από τον κύριο αρμόδιο Ευρωπαϊκό ότι από διάφορους επιχειρηματίες που θα ψάξει να βρει ο Δήμος θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα μέρος αποζημίωσης. Εμείς σαν επαγγελματίες έχουμε καταγράψει όλα τα προϊόντα που πετάξουν, γιατί πετάχτηκαν όλα. Εγώ, ας πούμε, στο κατάστημά μου έχω πάθει 7.500 ευρώ ζημιά.
0: Ναι, ναι.
1: Από προϊόντα. Τα έχουμε καταγράψει, έχουμε κρατήσει τα τιμολόγια των τελευταίων τριών ημερών. Με τις αγορές δηλαδή που έχουν γίνει 28, 29 και 30.
0: Για να μπορέσετε να αποζημιωθείτε.
1: Για να μπορέσουμε να αποζημιωθούμε, να τα ζητήσουμε. Έχουμε βγάλει φωτογραφίες με ημερομηνίες των προϊόντων ότι δεν ήταν λυγμένα. Ό,τι προβλέπουμε, ό,τι μπορούμε, μήπως μπορέσουμε και εμείς κάτι να πάρουμε ώστε να σώσουμε την κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: από αυτό το ταξίδι στο φαντασιακό με τις τρύπες, πάμε να δούμε λίγο μια απότομη προσγείωση, έτσι. Να δούμε λίγο την οικονομία της τσέπης μας, και γιατί έρχονται στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό που βιώνουμε. Δηλαδή ότι κάθε μήνα το διαθέσιμο εισόδημα είναι και λιγότερο. Έχουμε, είπαμε, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη μαζί με τη Βουλγαρία. Είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία, δεν θυμάμαι. Ήρθε και η έκθεση του ΩΣΑ που διαπιστώνει τη μεγαλύτερη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα στους Έλληνες μεταξύ των πολιτών 21 χωρών για το 2026. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε πάνω από 3,5%. Σε άλλες χώρες στις περισσότερες αυξήθηκε, σε κάποιες έμεινε στάσιμο ή μειώθηκε λίγο, όχι όμως τόσο όσο μειώθηκε εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς απευθυνθήκαμε στον καθηγητή οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα στο κομμάτι της οικονομίας. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σας. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην δημοσιογραφική ενημέρωση και στην αναλυτική, να μην την πω επιστημονική ενημέρωση, και πρέπει να είμαστε καμιά φορά. Είμαι συμπληρώνω τους δε, εγώ αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία και γνώση.
0: Εμείς ακούμε εσάς συνήθως και προσπαθούμε από εκεί και πέρα να εκλαϊκεύσουμε λίγο τα πράγματα.
1: Τα πράγματα.
0: Άρα κοιτάξτε, και σωστά λέτε όχι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τον ΩΣΑ. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση. Αυτοί βγάζουν ένα τριμηνιαίο δελτίο, στο οποίο παρατηρούν τη σχέση ανάμεσα στο παραγόμενο προϊόν και στο τι απολαμβάνει ο εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται. Ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή του προϊόντος. Και πράγματι διαπιστώνουν ότι στο πρώτο τρίμηνο υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Παρατήρηση πρώτη και σημαντική, ο ίδιος ο ΩΣΑ σε άλλη του, στη σοβαρή αν θέλετε επισκόπηση την οποία κάνει, δηλαδή αυτή που κάνει για το 24 την οικονομική επισκόπηση του Γαλλικού, στην Ελλάδα λέει ακριβώς το αντίθετο. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι στη μεγάλη επισκόπηση, η μεγάλη εικόνα που είπατε κι εσείς, παίρνει τα στοιχεία στη μακροχρόνια εξέλιξή τους και δεν στέκεται στο τριμηνιαίο αποτέλεσμα, που πολλές φορές αυτό το πρόσημο το οποίο έχουν τα τριμηνιαία του δελτία ποικίλει. Μια φορά είναι αρνητικό, την άλλη είναι θετικό. Άρα θα έλεγα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το γεγονός ότι είναι μια βραχυχρόνια μέτρηση για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα. Το δεύτερο σημαντικό όμως, εκεί το οποίο έχω και την πραγματική αντίρρηση στην όποια στο τρισέλιδο αυτό του OECD, είναι ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική αναφορικά με την ερμηνεία. Διότι η διαπίστωση είναι αληθινή. Η ερμηνεία είναι προβληματική και κανείς εκεί πρέπει να προσέξει και να δώσει την προσοχή του. Δεν είναι η ερμηνεία μόνο αυτό που λέμε εμείς φορολογική σφήνα, που λέει ότι έχει αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση των ανθρώπων ουσιαστικά λόγω αύξησης, ξέρετε, λόγω πρωτογενών πλεονασμάτων που δημιουργούνται και το οποίο είναι γεγονός. Αλλά δεν είναι αυτός και δεν είναι και ο κυριότερος, μάλιστα, εδώ είναι το εντυπωσιακό, λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό και θα πρέπει να δούμε. Ο σοβαρότερος λόγος που παρατηρείται αυτό είναι το ότι η όποια ανάπτυξη η οποία δημιουργήθηκε από τα 4-5 τελευταία χρόνια δεν προήλθε από την αύξηση παραγωγικότητος και την αύξηση της ωριαίας παραγωγής ή ακόμα και των ωρών εργασίας των εργαζομένων. Αυτές μειώθηκαν επειδή αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων. Προήλθε από το ότι προσθέσαν 500.000 ανθρώπους στους εργαζόμενους. Άρα 500.000 άνθρωποι, αν διαιρέσετε λέει το παραγόμενο προϊόν με αυτούς οι οποίοι παραπάνω εργαστήκαν, θα δείτε ότι τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ. Είναι στην αντίθετη κατεύθυνση που υπονοεί ο OECD. Ο OECD δηλαδή που κάνει το λάθος, το ότι διασυνδέει κατά τρόπο αυτόματο αυτό που βλέπει, το οποίο σωστά το βλέπει, με μια πιθανή αιτία. Είναι μία από τις αιτίες και είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αιτία. Αλλά υπάρχουν το ζήτημα της στασιμότητας. Μετά υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε. Πρώτα απ' όλα, αυτή η λεγόμενη σφήνα εισοδήματος, έτσι τη λέμε στα οικονομικά τέλος πάντων, είναι κελοδοτημένη. Και μάλιστα δεν είναι από το 2013, από το 2014, είναι κυρίως από το 2018, η οποία μας έχει καθίσει να έχουμε μία σημαντική διαφορά στο εισόδημα από ό,τι πληρώνουμε, και αυτό βεβαίως οφείλεται, ας μην γελιόμαστε, και στην μνημονιακή κληρονομιά και στο τι μαζεύει το δημόσιο για να μπορεί να πληρώνει.
0: Ξέρετε, κύριε Βουλάκη, η αίσθηση που έχουμε, η πραγματικότητα που βιώνουμε η πλειοψηφία των ανθρώπων που ζούμε σε αυτή τη χώρα,
1: ναι,
0: είναι ότι από το 8, από το 10 και μετά που έγινε πιο αισθητή, ας πούμε, η...
1: Από το 10. Μέχρι το 18 τέλος πάντων.
0: Μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε ποτέ, ενώ τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι, δεν καταφέραμε να ανακάμψουμε. Είναι σαν να έρχεται το ένα πλήγμα μετά το άλλο.
1: Άλλο το ζήτημα του πλήγματος είναι ένα άλλο θέμα, και το ότι δεν καταφέραμε να ανακάμψουμε έναν άλλο. Έτσι
0: εννοώ
1: ακριβώς,
0: να ανακάμψουμε ως
1: όσον αφορά
0: προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό που φάγαμε, αυτή τη μείωση που φάγαμε στα μνημόνια.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό σε ένα βαθμό υπάρχει, μάλλον διατηρείται. Αυτό είναι το θέμα. Είναι αυτό που λέτε κι εσείς. Διατηρείται. Υπάρχει ανάκαμψη. Είναι όμως πολύ πιο αργή, και πολύ πιο αργή σε σχέση με τις προσδοκίες και σε σχέση, μεγαλύτερη σχέση με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι δεν είχαν τίποτα από όλα αυτά, και έτσι διατηρούνται και μεγαλώνουν, αν θέλετε, και οι αποστάσεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή είμαστε και είμαστε τελευταίοι. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε όμως, πέραν της κληρονομιάς την οποία κουβαλάμε, είναι και το ζήτημα του ταμιακού. Ξέρετε, το περίπου το 16% του ΕΠ μας δημιουργείται από τη διαχείριση εκείνης περιουσίας.
0: Ναι.
1: Η διαχείριση εκείνης περιουσίας είναι μια ιδιότητα, προσθέτει προϊόν, διότι γίνεται αγορά πολυσίες, διότι. Αλλά δεν προσθέτει εισοδήματα στον ίδιο βαθμό στους ανθρώπους. Άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε. Το τρίτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσθέτουν εργασία με πολύ χαμηλές αμοιβές. Αυτό έχει να κάνει με τους μετακριτούς, έχει να κάνει, αλλά τα είναι δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας γεγονότα. Θα έλεγε κανείς για τις ανάγκες της δικιάς σας δημοσιογραφικής ενημέρωσης να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα της, από πού προήλθε η ανάπτυξη. Δεύτερον, να επισημάνουμε και εμείς ότι υπάρχει η φορολογική σφήνα, αυτό που λέμε δηλαδή η φορολογική επιβάρυνση. Άρα θα περιμέναμε τα μέτρα, για να πάμε και στην πολιτική τώρα, να είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης του φορολογικού βάρους της εργασίας.
0: Της εργασίας,
1: δηλαδή να μειωθούν. Είναι μεγαλύτερος ο φορολογικός φορολογική επιβάρηση των εργαζομένων, γύρω 39-35. Δεν είναι τρομερή, αλλά είναι συστηματική, και θα πρέπει
0: είναι σημαντική πάντως στις εποχές που ζούμε.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Και υπάρχει κάτι άλλο που έτσι το σημειώνουμε, είναι το εξής. Μειώνονται οι αυτοαπασχολούμενοι. Ένα από τα θετικά στοιχεία της, αν θέλετε, θα έλεγα, της εξυγίανσης, της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, είναι η μείωση των αυτοαπασχολουμένων. Μείωση των αυτοαπασχολουμένων αυξάνει, ενώ αυξάνει σημαντικά το ζήτημα της αμοιβές εργασίας. Διαρούμενος όμως με τον αριθμό των εργαζομένων,
0: και με δεδομένο επίσης και τον παράγοντα ακρίβεια, είναι πολύ
1: κοιτάξτε,
0: προβληματικό.
1: Είναι το μεγάλο σοκ της ακρίβειας ήταν το 2021-2022. Τότε τι έγινε? Εφνιδιαστήκαμε όλοι, και οι οικονομικές πολιτικές, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού, αυξήθηκε σημαντικά το μερίδιο των κερδών, και αντίθετα υποχώρησε των εργαζομένων. 21-22 μιλάω, το πληθωριστικό σοκ. Είναι και το τωρινό, μεταξύ μας τα αποτελέσματα του τωρινού δεν τα έχουμε ακόμα αποτιμήσει. Δεν έχουμε
0: τα μετράμε κατά μόνα στο σπίτι μας.
1: Πιθανόν. Δεν έχουμε ακόμα σε στατιστικό επίπεδο, γι' αυτό αν προσέξετε τα στοιχεία μας είναι πρώτο τρίμηνο του 26, αλλά είναι δεύτερο σοκ. Δεν είναι της έκτασης του πρώτου, του μεγάλου, διότι τότε είχε χτυπήσει στο ενεργειακό κόστος κατευθείαν και δεν αντέδρασαν. Και πήγε και ακρός, πήγε σε όλο το μήκος των προϊόντων.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει συμβεί αυτή, σε αυτή την έκταση τουλάχιστον, το πρόβλημα, αλλά παραμένουν τα θέματα. Περιμένουμε, βρίσκω πολύ θετικό την πρόθεση της κυβέρνησης να βγάλει τετραετή ορίζοντα. Ξέρετε, θα είναι η πρώτη φορά νομίζω που κάπως θα ακούσουμε κάτι για το μέλλον.
0: Για να δούμε.
1: σαν επιστημόνικη. Ναι, να δούμε πόσο θετικό θα είναι. Διαθετικό θα είναι, αλλά το ερώτημα είναι πόσο θετικό θα είναι.
0: Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε,
0: να είστε καλά. Ο καθηγητής οικονομίας στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
5: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
4: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
5: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
4: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή, σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε. Ιόνιζε.
10: 20 μέρες περιφράζανε μέχρι κάτω τη θάλασσα. Κάνανε με σχηματοπλέγματα μέχρι κάτω τη θάλασσα. Δεν μπορούμε να περάσουμε πλέον. Προστατευόμενη περιοχή λίγο άγρια ζωή, τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να περάσουμε πλέον γιατί έχουν βάλει περιφράξει. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα.
11: Και εδώ
10: και ο λόγος που γίνονται αυτά είναι δεν υπάρχει έλεγχο.
11: Βέβαια. Δηλαδή δεν μπορεί διαφορετικά. τόση αυθαιρεσία. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτό που είπατε ακριβώς, ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενη ζώνη άγρια ζωής, αλλά δεν είναι Natura. Είναι και το νομικό κενό πάνω στο οποίο πάτησε προφανώς και ο χειριστής για να προσγειώσει το κατά παραγγελία προφανώς. Τον, όσων νίκιασαν το ελικόπτερο, για να προσγειώσει το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Γιατί ο νόμος λέει, προβλέπει το προεδρικό διάταγμα ότι δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία. Άραγε μόνο η Natura είναι σε περιβαλλοντική προστασία. Μια προστατευόμενη ζώνη άγρια ζωής, ας πούμε, δεν είναι.
10: Να ξέρετε, εδώ στη Μήλο έχουμε Natura. Όλη η δυτική με το δυτικό κομμάτι της Μήλου είναι Natura. Mm-hmm. Δεν σημαίνει επειδή είναι Natura δεν προσγειώνεται ελικόπτερα ή δεν γίνονται οικοδομές. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι σε περιοχή Natura,
11: χωρίς
10: δρόμους, χωρίς τίποτα, γίνεται ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Έχουμε λέξει την άδεια, έχουμε δει ότι βάζει από παντού και δεν κουνάει μίγα. Δεν καίγεται καρδί κανένα. Τι να το πλέω τώρα, το ελικόπτερο. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λέω. Ότι δεν υπάρχει έλεγχο, δεν του νοιάζει. Δεν, τίποτα. Τι να πω.
11: Ναι, και είναι κρίμα. Είναι καταστροφικό για το νησί αυτό.
10: Ισχύει. Εμείς προσπαθούμε λίγο να με τεράστιο προσωπικό κόστος,
11: ναι.
10: Τεράστιο προσωπικό κόστος, να το βγάλουμε λίγο στην επιφάνεια, γιατί η μόνη μας ελπίδα είναι να μαθευτεί από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από τους σταθμούς, λίγο να τα μαζέψουμε.
11: Πάντως χθες το πετύχατε, κύριε Κυρίτση, με το βίντεο, είναι αλήθεια, ναι. Έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας τουλάχιστον.
10: Η αλήθεια δεν το περίμενα, εγώ δηλαδή με το που έβαλα το βίντεο, το βάλα στα social media, τόσο είναι κατευθείαν. Την τοπική, την πρόεδρο εδώ του νησιού.
11: Mm-hmm.
10: Και κατευθείαν η κυρία, ενώ ήταν Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ, όστιλε εδώ στους τοπικούς άρχοντες, στο Δήμο, στην Δημαρχία, στην αστυνομία. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι να κάνουν.
11: Mm-hmm. Δηλαδή
10: δεν είμαστε έτσι να δείξουν τα αμυντικά.
11: Ναι, βέβαια.
10: Στο Σαρακίνικο είναι ώρα που κάνουν πάνω να μαθαίνει ο άλλος με το ελικόπτερο και να μας. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά
11: τα
10: πράγματα.
11: Μα είναι όποιος έχει πάει σε αυτά τα βράχια. Είναι δηλαδή. Ανεβαίνεις επάνω και περπατάς ξυπόλυτος, γιατί πραγματικά το σέβεσαι. Είναι ένα λευκό, μια λευκή πέτρα καταπληκτική, ας πούμε.
10: Ισχύει. Και είναι το αποτέλεσμα υπευθείων και σχεδόν 200 χρόνια πριν.
11: Ακριβώς.
10: Οι αρχαιολόγοι εδώ έρχονται και μετράνε το χρόνο. Τι συνέβη σε αυτή την πλευρά του πλανήτη. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του είναι όμορφο και
11: μαθημίζει. Ναι, ναι.
10: Σε λίμνη και το φεγγάρι και αυτά τα πράγματα. Είναι ότι είναι σημαντικό γεωλογικά.
11: Mm-hmm.
10: Εδώ καταλαβαίνεις τι έχει συμβεί στην Ελλάδα 2 χρόνια πριν. Είναι φοβερό.
11: Διαβάζω ότι ο χειριστής θα δώσει εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι θέμα πολιτικής αεροπορίας. Δεν γνωρίζω, μπορεί και να είναι όντως αυτό, ας πούμε, να είναι. Από εκεί να ξεκινάει πραγματικά ο έλεγχος. Και ότι αρχικά ήθελε να προσγειωθεί στις Αλικές, αλλά άλλαξε σχέδιο πτήσης και πήρε την άδεια.
10: Οι Αλικές είναι ένα σημείο γύρω στα 4-5 χιλιόμετρα μακριά από το Σαρακίνικο, όπου ήταν παλιές Αλικές, αλατσιούξες.
11: Ναι.
10: Είναι ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο, οπότε. Είναι πολύ φλάτη η περιοχή με τσιμέντο. Εκεί πάνε τα ελικόπτερα, είναι πολύ πιο safe. Mm-hmm. Δεν πάνε τουρίστες, δεν πάει κανένας. Οπότε πάνε εκεί τα ελικόπτερα και αράζουν. Δηλαδή είναι, μιλάμε 4, είναι έως 5 με 10 λεπτά οδήγηση από το Σαρακίνικο. Δηλαδή αυτό που κάνουν όλοι. Δηλαδή αράζουν τα ελικόπτερα εκεί και έχουν εδώ με ένα τράνσφερ.
11: Mm-hmm.
10: Είναι πολύ απλό.
11: Κύριε Κυρίτση, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είστε εκεί, είστε χρόνια, ξέρετε. Φαντάζομαι ότι έχει. Είστε μιλιό λοιπόν. Στο υπέροχο νησί σας λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχει πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό τώρα, έτσι.
10: Τώρα για μένα, όχι τώρα, από 15 Ιουνίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι πάσα δύναμη.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα λίγο περισσότερο, γιατί έχουν έρθει και οι δικοί μας άνθρωποι, οι ειδικοί, οι που ζουν Αθήνα, που έχουν τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους. Είναι εδώ και όλοι αυτοί, οπότε λίγο παραπάνω κόσμος υπάρχει στο νησί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε πάνω από 15.000 κόσμος στο νησί, τουλάχιστον.
11: Πόσοι, 15-20?
10: Εγώ πιστεύω, ναι, 5.000 είμαστε μόνιμοι. Υπολογίζω γύρω στις 2-3.000 είναι κόσμος που έρχεται εδώ και δουλεύει κάθε σεζόν. Με τους τουρίστες αυτή τη στιγμή πρέπει να φτάνουμε 15-20.000 σίγουρα,
11: μάλιστα. Εγώ λοιπόν θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Η εμπειρία σας τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι στη Μήλο οι άνθρωποι που έρχονται, ξένοι, Έλληνες κτλ., σέβονται το νησί.
10: Κοιτάξτε.
11: Στην πλειοψηφία λέω πάντα. Έτσι.
10: Εδώ στην πλειοψηφία, ναι. Στην πλειοψηφία σέβονται. Δηλαδή τα περιστατικά σαν αυτό με το ελικόπτερο είναι ελάχιστα.
11: Mm-hmm.
10: Συμβαίνουν όμως. Εγώ πιστεύω ότι ιδίως. Γιατί η Μήλος είναι ανεπιστήμιο, δεν είναι ανεπιστήμιο.
11: Τι λέτε, συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε, η Μήλος είναι.
10: Η Μήλος δεν είναι ένα νησί τόσο πολύ που φημίζεται για την νυχτερινή ζωή. Δηλαδή που έρχονται εδώ νέοι και πίνουν και μεθάνε και τέτοια πράγματα. Είναι ένα νησί που έρχονται ο κόσμος για να το εξερευνήσει, έχει 80-90 παραλίες.
11: Οπότε έρχονται πιο πολύ. Μία ωραίτερη την άλλη.
10: Ναι, για να εξερευνήσει το νησί. Δηλαδή το νησί ζει το πρωί, δηλαδή τη μέρα, όχι τη νύχτα. Οπότε οι περισσότεροι σέβονται. Το θέμα είναι ότι. Με μια καλύτερη ενημέρωση, δηλαδή φέτος καταφέραμε και εμείς και βάλαμε πινακίδες το Σαρακίνικο και μπήκαν και να βαγωστώστε όταν έχει αέρα σαν σήμερα να, να σταματάει τον κόσμο, να πηγαίνει τα σαβράκια, να μην βουτάει, να μην κάνει. Δηλαδή και εμείς πρέπει από τη μεριά μας λίγο να, να φτιαχτούμε και να ενημερώνουμε πιο εύκολα τους τουρίστες. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον στη Μήλο, εμάς δηλαδή, οι τουρίστες που έρχονται θα σεβαστούν πράγματα. Τρελοί και λολοί υπάρχουν παντού. Χτες, μάλιστα, χτες κιόλας, πλάκα σε μια παστίγνωση παραλία που πήγε την νότια πλευρά, όπως στη μέση υπάρχει ένας βράχος, ένας τουρίστας θα κατέβει και πάνω στο βράχο, δεν μπορούσε να κατέβει. Είχε οι εθελοντές εδώ της Μήλου, με την αστυνομία, με τον περιοχή, και τον κατεβάσουν. Δηλαδή, γιατί, δηλαδή το κόφτος αυτό, πώς το πληρώνει, δηλαδή,
11: σωστό,
10: γιατί να πρέπει
11: σωστό,
10: να πληρώνω εγώ.
11: Σωστό.
10: Για μένα έπρεπε, σε τέτοιες περιπτώσεις, να του παίρνουν το διαβατήριο να τον διώχνουν. Τέλος, πρέπει να καταλάβουν στην Ελλάδα και οι τουρίστες ότι δεν στέβεσαι, φεύγεις και πληρώνεις, πληρώνεις και φεύγεις.
11: Όχι τέλος. Τουρισμός με κάθε κόστος, λέτε.
10: Βέβαια, όχι βέβαια. Δηλαδή, σεβασμός και σπρώχνει.
11: Ευχαριστώ κύριε Κυρίτση, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα
10: καλά,
11: αυτή.
10: Καλή συνέχεια,
11: καλή συνέχεια χωρίς άλλα ελικόπτερα, εύχομαι στο Σαρακίνικο.

0: Σεβασμός λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος και πολύ σοβαρός παράγοντας. Θα πρέπει να τον απαιτούμε από τους τουρίστες που έρχονται, να το απαιτούμε από τον εαυτό μας πρώτα. Σωστά το έθεσε ο κύριος Κυρίτσης, νομίζω, γιατί έχουμε δει ακρότητες απίστευτες και είναι τόσο κρίμα να γίνονται επιτρεπτά αυτά τα πράγματα.
1: Πρέπει τέτοιες περιπτώσεις να το παίρνουν διαβατήριο να το διώχνουν. Τέλος, πρέπει να καταλάβουν στην Ελλάδα και οι τουρίστες ότι δεν στέβεσαι, φεύγεις. Και πληρώνεις, πληρώνεις και φεύγεις.
0: Όχι θέλω. Τουρισμός με κάθε κόστος, λέτε.
1: Βέβαια. Δηλαδή, σεβασμός και στο μέλλον της
0: τακτικά. Ευχαριστώ κύριε Κυρίτση, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα
1: καλά,
0: αυτή.
1: Καλή συνέχεια,
0: χωρίς άλλα ελικόπτερα, εύχομαι στο Σαρακίνικο.

Σεβασμός λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος και πολύ σοβαρός παράγοντας. Θα πρέπει να τον απαιτούμε από τους τουρίστες που έρχονται, να το απαιτούμε από τον εαυτό μας πρώτα. Σωστά το έθεσε ο κύριος Κυρίτσης, νομίζω, γιατί έχουμε δει ακρότητες απίστευτες και είναι τόσο κρίμα να γίνονται επιτρεπτά αυτά τα πράγματα.

πολύ σοβαρός παράγοντας. Θα πρέπει να τον απαιτούμε από τους τουρίστες που έρχονται, να το απαιτούμε από τον εαυτό μας πρώτα. Σωστά το έθεσε ο κύριος Κυρίτσης, νομίζω, γιατί έχουμε δει ακρότητες απίστευτες και είναι τόσο κρίμα να γίνονται επιτρεπτά αυτά τα πράγματα στο βωμό του κέρδους. Αλλά κυρίως αυτό, όπως το ελικόπτερο, δηλαδή είναι ανάλογα με το πόσο πλούσιος μπορεί να είναι κάποιος, ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε έτσι πολύ λαϊκά ξυπασιά. Θα νοικιάσω ελικόπτερο και θα πάω να το προσγειώσω στο Σαρακίνικο. Σε άλλα νέα, πάμε στα νέα από τις πυρκαγιές. Στον Κουβαρά η μάχη συνεχίζεται εκεί που μιλήσαμε νωρίτερα με τον Δήμαρχο και μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί. Έχουμε και μια φωτιά στην Κόνιτσα που και η δασική έκταση αυτή ξέσπασε αργότερα σήμερα. Στην δασική έκταση στη θέση κλέφτης και έχουμε κινητοποίηση επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Φαντάζομαι ότι και εκεί αν χρειαστεί θα πάνε ένα αέρια. Δάσος είναι πολύ σημαντικό. Τους παραβάτες και τη Λίζα τα καλημέρι, θα πάμε ως τις 12, θα ακούσετε τον Παναγιώτη Μπρίμπο για τις τελευταίες ειδήσεις όλες και μετά θα πάμε για την τρίτη ώρα μας.

0: Τώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: εμπειρία σε πωλήσεις γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: κόρη, εγώ δεν με.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, Χρυσόμου, εντάξει. Το βίσμα ήταν. Λοιπόν, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Μιχάλη Βιολάδη, σας λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. 10 έχει ο μήνας σήμερα. 10 δεν έχει, 10 νομίζω. 10 Αυγούστου. Με σιάσαμε. Έτσι, πότε περνάει, πέρασε το καλοκαίρι, κανείς το κατάλαβε. Για μας βεβαίως για την εκπομπή είναι η τελευταία εβδομάδα που μας ακούτε. Μετά θα πάμε σε διακοπές και θα επιστρέψουμε αρχές Σεπτέμβρη. Τις χρειαζόμαστε, τις έχουμε ανάγκη. Και εσείς να ξεκουραστείτε λίγο από την αγριοφωνάρα μου και εγώ λίγο να χαλαρώσω. Με έχει βαρέσει η ζέστη κατά κούτελα, έτσι, και δεν έχω και διάθεση και πολύ σήμερα, αλλά δυστυχώς θα αρχίσω πάλι την κρίνια. Έτσι, να ξεκινήσω μια φορά εκπομπή, ρε παιδί μου, τελείως διαφορετικά, έτσι, χαρούμενα, με μια αισιοδοξία, αλλά διαβάζω πράγματα και βλέπω πράγματα περίεργα. Εκεί στο Facebook, όπου κάποιοι έχω πει υπάρχουν, γιατί υπάρχει το Facebook, μέχρι πριν βγει το Facebook στον αέρα, στη δημοσιότητα, ήσαν προσωπανύπαρκτα και τώρα βγαίνουν εκεί και γράφουν διάφορα. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι Καραγκιόζηδες, και να με συγχωρεί ο Ελλαδιστάν που βγήκε σε εκπομπή του Κολόκα το Σάββατο και είπε πως η σύγκριση με τον Καραγκιόζη είναι άτυχη, είναι άστοχη. Μερικοί έχετε την εντύπωση ότι ερχόμενος κάποιος στο στούντιο ή στο τηλέφωνο, όταν μας κάνει την τιμή να βγει και να πει τις απόψεις του, πρέπει να τον ξεφτιλίζουμε. Να τον, αν είναι στο στούντιο, να τον βαράμε, ή αν είναι στο τηλέφωνο, να τον βρίζουμε. Για να ικανοποιούνται τα δικά σας ποταπά αισθήματα. Διάβασα έναν γελίο σε ένα σχόλιο στο Facebook που έγραψε για στημένη συνέντευξη με τον Κοροβέση, με αφορμή το τμήμα μεταφορών της Αμαλιάδας. Βρε γελίε. Γιατί δεν βγήκες καταρχάς δημόσια να τα πεις, να πεις αυτά που γράφεις. Για να σου αποδείξω και σήμερα πόσο καραγκιόζης, πόσο γελίο υποκείμενο είσαι. Να πάρεις εδώ στο Ιόνιον 2623-041-918 και 42-100 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής, να πεις αυτές τις γελιότητες που έγραψες για να πάρεις και την απάντηση. Αλλά η αξία σου μέχρι εκεί φτάνει, δεν πάει παραπέρα. Και μάλιστα δεν τόλμησες να το γράψεις σε μένα, γιατί θα έπαιρνες, ήξερες τι απάντηση θα έπαιρνες από μένα. Με την ευκαιρία θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ελλαδιστάν για τα καλά λόγια που είπε για μένα στην εκπομπή του Δημήτρη του Κολόκα. Νομίζω για την έκφραση, για τη λέξη Καραγκιόζης, ο Δημήτρης έδωσε μια απάντηση, οπότε δεν την επαναλαμβάνω. Πάντως, Ελλαδιστάν, επειδή είπες πως κάποτε ήσουν υποψήφιος βουλευτής και σε έβγαζα στις τηλεοπτικές μου εκπομπές, πάρε με έρχεσαι ένα τηλέφωνο να μου πεις ποιος είσαι. Ξέρεις, εκατοντάδες κόσμοι μου πέρασαν από τις εκπομπές μου, οπότε δεν μπορώ από τη φωνή να καταλάβω ποιος είσαι. Πάντως, να ξέρεις ότι ένας από τους λόγους που ακούω Κολόκα Λευκαδίτη κάθε Σάββατο στα παιδεία παίζει, είσαι κι εσύ. Βέβαια, κατά κύριο λόγο είναι ο Δημήτρης και η Χριστίνα, αλλά είσαι κι εσύ, δηλαδή περιμένω που το πότε θα βγεις, γιατί έτσι έχεις κάνει αιχμηρά όμορφα σχόλια και τα απολαμβάνω κάθε φορά που βγαίνεις στην εκπομπή του Δημήτρη. Έτσι τα λες με το δικό σου χαρακτηριστικό τρόπο. Απλά περιμένω να πάρεις ένα τηλέφωνο μετά το τέλος της εκπομπής να μου πεις ποιος είσαι, και αφού έβγαινες σε εκπομπές μου στην τηλεόραση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η γελιότητα κάποιων λοιπόν έχει ξεπεράσει τα σκαμμένα. Διαβάζω σήμερα, ξέρω ότι σήμερα στις 9 το βράδυ θα γίνει η συγκέντρωση των πολιτών του Βαρθολομιού, που δικαιολογημένα οι άνθρωποι δεν έχουν νερό. Και τώρα τη βρύση που άνοιξα αμέσα, κομμένο νερό, έρχεται με κάποια έτσι ταχύτητα, μετά κόβεται, μια περίεργη κατάσταση, η οποία όπως είναι γνωστό, 3 μήνες τώρα γίνεται. Βγάζει αέρα, μου λέει ο Δημήτρης. Και οι άνθρωποι, και αργήσανε θα έλεγα εγώ, συγκεντρώνονται σήμερα. Ένα καλοκαίρι ολόκληρο να μην έχει ο κόσμος νερό. Έτσι. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα υγείας. Αυτό. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι την Τετάρτη γίνεται άλλη συγκέντρωση. Κάποιος εκεί τύπος, ένα σύλλογος, λέει, συλλογικότητα, η καλή συλλογικότητα πολιτών Βαρθολομιού. Στις σήμερα, στις 9 το βράδυ έχουν οι κάτοικοι και αυτός κάνει την Τετάρτη, λέει, στις 8 το βράδυ. Πάτε καλά. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνετε, να κόψετε τον κόσμο στα δύο? Δεν ξέρετε ότι αυτά θέλουν όλοι αυτοί που ευθύνονται για το χάλι στο νερό? Αυτό το, η συλλογικότητα είναι αυτός ο τύπος και ο τυπάκος που βγήκε να μας βρήσει στο Ιόνιν FM και να γράψει, όχι να πάρει εδώ τηλέφωνο, δεν τόλμησε εδώ να πάρει τηλέφωνο, να κάνει τα παράπονα του, κάθεται εκεί στην Αθήνα που είναι και ενδιαφέρεται αυτό στην Αθήνα για το Βαρθολομιό. Ίσως να έχει στο μυαλό του καμιά έτσι θέση αργότερα και στις δημοτικές εκλογές και τα λοιπά και θέλει να αυτοπροβάλλεται. Είναι αυτός που έλεγε ότι ο σταθμός λέει, ακούστε τι έγραψε ο άνθρωπος, γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου, που εδρεύει στο Βαρθολομιό, δεν μίλησε για το νερό καθόλου. Και πήγε αυτός και βρήκε την Ευγενοπούλου. Ευγενοπούλου, να έχει λύσει, Χριστιανέ του Θεού, κανένα πρόβλημα ποτέ? Θα σου λύσει σαν το θέμα του νερού? Αλλά τόσα ξέρεις, τόσα κάνεις, τόσα λες. Α, εντάξει, γραφικός έχει γίνει. Έλεγε λοιπόν αυτός ο τυπάκος στο συνάντηση στο Facebook, γιατί πού άλλο να τα γράψει αυτά, ότι το Ιόνιον FM παιδεύει στο Βαρθολομιό δεν είχε ασχοληθεί με το νερό, λέει, καθόλου. Και εμείς είχαμε ξεκινήσει τις εκπομπές και τις αναφορές σου ένα μήνα νωρίτερα. Αλλά αυτός τι να ακούσει? Ας τον κόσμο του εκεί στην Αθήνα, κάθεται εκεί. Κάνει συνταξιούχος πρέπει να είναι αυτός, από ό,τι μου έχουν πει έτσι μεγάλος ηλικία. Δεν έχει τι να κάνει και γράφει ό,τι του κατέβει στο μυαλό. Και αυτός ο τύπος κάνει λοιπόν την Τετάρτη. Δηλαδή, τι θέλετε τώρα? Γιατί θέλω να είμαι περίεργος, θα πάτε. Θα πάτε δηλαδή θέλετε να διασπαστείτε σε δύο κομμάτια για να γελάνε από πάνω? Γιατί άνω κάτω πλατεία. Τι γίνεται με σας? Στην Ηλία έχουμε μόνιμα αυτό θέμα. Να διασπαζόμαστε και να γελάνε όλοι οι υπόλοιποι. Έχουμε διασπαστεί για το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών, σε παλιότερα σε κάποια άλλα ζητήματα. Τώρα πάει ο τύπος να διασπάσει και θα υπάρξει κόσμος να πάει την Τετάρτη? Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Δεν μπορούν αυτή η συλλογικότητα, τι είναι τούτε εδώ τώρα, πολιτών Βαρθολομιού, να ενωθούν με τους σημερινούς ανθρώπους που σήμερα στη ίδια πόλη ζετε, το ίδιο πρόβλημα έχετε? Τι θα αποδείξετε δηλαδή αν κάνετε μια ξεχωριστή συγκέντρωση? Και έχω την αίσθηση ότι η συγκέντρωση αυτή της Τετάρτης βγήκε αφού πρώτα οι άλλοι κάτοικοι είχαν αποφασίσει για σήμερα το βράδυ. Αλλά προφανώς ο τύπος θέλει να αναδειχτεί, θέλει κάτι να... Δεν ξέρω, έχω ακούσει ότι έρχεται από την Αθήνα εδώ κάποιες φορές και τρώει και με κάποιον πρώην δήμαρχο. Δεν ξέρω αν παίρνει και εντολές από εκείνον. Εδώ είμαι εγώ πάντως. 41-9-18, 42-100 να βγει αν θέλει αυτός ο άνθρωπος να πει ό,τι θέλει να πει. Εγώ ανοιχτός είμαι σε όλους. Έτσι δεν είναι, λέω, ακόμα και σε ανθρώπους που είμαι σε κόντρα διάρκεια, ας πούμε, όπως είμαι τον Κάνι. Αν πάρει ο Στάθης ο Κανής τηλέφωνο να βγει, δεν είναι στο Ιόνιο, είναι αυτή η εντολή του Κολόκα, ότι θα βγαίνουν όλοι. Οπότε πάτε και εσείς εδώ από τη συλλογικότητα αυτή πολιτών Βαρθολομιού να μας πείτε γιατί κάνετε την Τετάρτη στη συγκέντρωση, τι δηλαδή παραπάνω θα πείτε που δεν μπορείτε σήμερα να το πείτε όταν μαζεύονται οι άνθρωποι σε 9 η ώρα το βράδυ σε ένα καφενείο, ο Δημητρίας δεν είναι, στο καφενείο Βρεώνη, 9 η ώρα το βράδυ να εκφράσουν τα παράπονά τους και το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το κατάσταση. Ένα άλλο πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η παντελή αφωνία του πρώην δημάρχου Ποινίου, του Αντρέα του Μαρίνου. Δεν ξέρω μήπως ο Αντρέας ο Μαρίνος σε καμιά Ζιμπάμπουε, σε καμιά Τανζανία πουθενά και δεν ξέρει ο άνθρωπος τι έχει γίνει, τον έχει ενημερώσει κανένας. Δεν νομίζω. Εδώ πρέπει να είναι. Για τον είδα σε μια φωτογραφία με τον Αντώνη Σαμάρα. Δεν ξέρω βέβαια αν στο μυαλό του έχει να κατέβει για υποψήφιος βουλευτής και οπότε δεν μιλάει, μη στενοχωρήσει και το φίλο του τον Καστιδινό και χάσει ενδεχομένως κάποιους ψήφους από την παράταξη Καστιδινού, γιατί έχω μάθει τα έχουν βρει κιόλα αυτοί οι δύο. Έχουν να ακούγονται διάφορα. Αλλά απλά δεν θέλω να αναπαράγω τις φήμες που ακούγονται. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί όταν βγήκε ο Καστινός έλεγε ότι βρήκε χρέη και εκείνο και θα έκανε το ένα το άλλο και ξαφνικά έχει πέσει σιγή απόλυτη. Ούτε ο Καστινός μιλάει για τον Μαρίνο, ούτε ο Μαρίνος για τον Καστινό. Έτσι. Αυτό κάτι λέει. Δεν ξέρω λοιπόν αν θέλει με το Σαμάρα να κατέβει υποψήφιος. Άμα θέλει, μπράβο, καλή επιτυχία, το εύχομαι. Αλλά δεν μπορεί, ρε φιλέ, Και ιδιαίτερα το Βαρθολομιό να σε έχει στηρίξει και να μην βγαίνεις ως πρώην δήμαρχος να πεις μία κουβέντα και να απαντήσεις και σε ένα ερώτημα, γιατί μου έχουν έρθει κάτι περίεργα μηνύματα και αν βγεις θα σε ρωτήσω βεβαίως. Αν αληθεύει ότι επί των ημερών σου έχει γίνει γιώτηση στο χωράφι κάποιου αιρετού και ότι το ρεύμα το πλήρωνε ο Δήμος. Δηλαδή ο τύπος αυτός ο αιρετός έβαλε τη γιώτηση από το Δήμο, ποτίζε τα χωράφια του και δεν ξέρω τι άλλες δουλειές έκανε και το ρεύμα το πλήρωνε ο Δήμος. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Εσύ πρέπει να δώσεις απάντηση, όπως και ο Καστρινός στα ερωτήματα που έθεσα στην προηγούμενη εκπομπή και που τα γράφω και στο site. Είναι περίεργα τα μηνύματα που μου έχουν έρθει τις τελευταίες μέρες από αγανακτισμένους Βαρθολομαίους και βέβαια μου κάνει και εντύπωση γιατί μιλάγατε. Και αρχίζετε και τα βγάζετε τώρα αυτά. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν ξέρατε ότι αυτό γινότανε. Γινόσαντε άλλα πράγματα. Δεν μιλάγατε. Βολεμένοι ήσασταν όλοι οι Βαρθολομαίοι, έτσι. Μπορεί τώρα να έχετε δίκιο βέβαια που διαμαρτύρεστε, αλλά βολεμένοι ήσασταν. Αν δεν γινόταν το πρόβλημα των νερών, δεν θα μιλάγατε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί ο Καστρινός, κύριε Μαρίνο, έβγαλε δύο ανακοινώσεις ο άνθρωπος. Εντάξει, συμφωνείς, συμφωνούμε, διαφωνούμε, έχει σημασία, έβγαλε όμως δύο ανακοινώσεις. Εσύ που είσαι. Και το Βαρθολομιό που σε έχει στηρίξει ιδιαίτερα. Και που εσύ έλεγες σε μένα πόσο πολύ αγαπάς το Βαρθολομιό και με κάθε ευκαιρία ερχόσουν εδώ, ερχόμασταν και μαζί εδώ. Πού είσαι τώρα, εξαφανισμένος. Δεν βλέπεις ότι άνθρωποι υποφέρουν. Δεν ξέρω, ειλικρινά, εντάξει, από τη μία γελάω, από την άλλη στενοχωριέμαι για κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι για αυτά που μας συμβαίνουν φταίμε εμείς. Είναι επιλογές που κάνουμε στη ζωή. Γιατί βλέπω και κάποιους έτσι πολύ αγανακτισμένους Βαρθολομαίους που σας είπα ότι ενώ υπήρξαν και δημοτικοί σύμβουλοι δεν μίλαγαν ποτέ. Όπως δεν μιλάει και τούτε εδώ η τοπική, δεν έχετε τοπική κοινότητα εδώ, δεν υπάρχει ένα πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, όπως το λένε, ένας πρόεδρος και κάποιοι εκεί. Πού είναι αυτοί, εξαφανισμένοι. Αυτός ο πρόεδρος που παίρνει και κάποια λεφτά, έτσι, λίγα βέβαια, αλλά παίρνει, δεν νιώθει την ανάγκη να βγει ή να πει μια κουβέντα. Και είμαι περίεργος να δω αν σήμερα θα πάει σε αυτή τη συγκέντρωση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι στον κορμό από το Βαρθολομιό δεν μιλάνε. Βολεμένοι, έτσι, όλοι σας βολεμένοι. Μη στενοχωρήσετε τη Δημοτική Αρχή, μη στενοχωρήσετε το Δήμαρχο. Να διατηρήσετε την καρέκλα σας, αυτή τη μικρή, ασήμαντη καρέκλα που είναι ως Δημοτική Σύμβουλη. Έχετε βγει να μιλήσετε. Εσείς οι Βαρθολομιοί να τα βλέπετε αυτά, πάτε και ψηφίζετε. Που τώρα στις δύσκολες στιγμές σας έχουν εγκαταλείψει όλοι. Και κορώνες που βγάζετε, εντάξει, καλές είναι, θα τις έχετε βγάλει εδώ και κάποια άλλα χρόνια νωρίτερα, αλλά έστω και αργά. Αλλά να βλέπετε και τα γύρω-γύρω τι γίνεται. Όχι από τη μία βρίζετε και μετά πάτε και αγκαλιάζεστε, γιατί έχουν συμβεί και τέτοια πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν τα όμορφα συμβαίνουν εδώ στην περιοχή του Βαρθολομίου που εδρεύει το Ιόν NFM. Το κεντρικό μας στούντιο είναι εδώ, γιατί υπάρχει και το στούντιο στην Αθήνα που είναι ο Αντώνης Γρηγορόπουλος που βγαίνουν εκεί τα παιδιά. Είναι βέβαια και η συνεργασία που έχουμε τα παραπολιτικά που γίνονται άλλες εκπομπές εκεί. Βέβαια τώρα το καλοκαίρι έχουν σταματήσει περισσότεροι, ξεκουράζονται για να επανέλθουν από Σεπτέμβρη. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει απόψε 9 το βράδυ, τι θα υποθεί και να δω και ποιες θα είναι και οι κινήσεις σας μετά. πώς θα κινηθείτε για το πρόβλημα αυτό. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί τώρα φωνάζετε για το νερό, είναι καλοκαίρι, απόλυτα δικαιολογημένο, το καταλαβαίνω, αλλά δέστε λίγο και το τι θα γίνει και το χειμώνα. Γιατί είδα εδώ κάτι φωτογραφίες δημοσίευσε στη σελίδα του Δημήτρη Σοκολόκας που δεν φαίνεται ποτάμι, έχει σκεπαστεί. το ποτάμι από δέντρα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί. Δέστε γιατί το χειμώνα θα ξαναπνιγείτε πάλι. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Έχουμε έντονες βροχές το χειμώνα και έχουμε μεγάλες φωτιές το καλοκαίρι. Και πρέπει από τώρα να μιλήσετε και να προετοιμαστείτε και να πιέσετε να γίνει ο καθαρισμός στο ποτάμι για να μην υπάρξουν πλημμύρες. Και μπορεί κάποιοι να μην ενδιαφέρεστε για τις πλημμύρες του περσινού χειμώνα γιατί δεν ακούμπησαν εσάς, αλλά να είσαι σίγουρο ότι στις επόμενες πλημμύρες θα σας ακουμπήσει και τότε να δω τι θα πείτε. Γι' αυτό όπως λέει η παροιμία, πριν πεινάσεις μαγειρεύεις. Οπότε ίσως αν πρέπει να βάλετε και αυτό το θέμα, μια και τελειώνει και το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, τι θα κάνετε και πώς θα πιέσετε να γίνει καθαρισμός στο ποτάμι. Καλά, δεν σας λέω για τη γέφυρα, γιατί εσείς ίδιοι την έχετε ξεφτυλίσει στην παλιά γέφυρα, έτοιμη να καταρρεύσει αυτό το μνημείο που έχετε και δεν έχετε ενδιαφερθεί ούτε εσείς να γίνει κάτι, να το αξιοποιήσετε, να πιέσετε τις δημοτικές αρχές, την περιφέρεια, να αξιοποιηθεί αυτή η περίφημη γέφυρα, μία από τις τελευταίες γέφυρες που υπάρχουν σε αυτό το στυλ. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι λάθη δεν είναι μόνο των κυβερνήσεων και μόνο των πολιτικών που καλά κάνουμε και τους βρίζουμε και τους φωνάζουμε, να δούμε και τα δικά μας τα λάθη. Και λίγο πριν κλείσω να σας πω ότι έγιναν οι λευκές, συγγνώμη, οι λευκές νύχτες στην Σαμαλιάδα και Πύργο. Ξέρετε ότι έγιναν την ίδια μέρα, το περασμένο Σάββατο, ο κόσμος, δόξα στον Θεό, βγήκε στις δύο πόλεις. Κάποιοι ψώνισαν, κάποιοι άλλοι βγήκαν πιο το ποτό τους, το καφέ τους, να περάσουν καλά. Διαβάζω ένα σχόλιο στην Πατρίδα και που συμφωνώ απόλυτα, που λέει ότι χιλιάδες κάτοικοι από τον Πύργο ή τα μαλλιά θα βγήκαν κλπ. Και απόλαυσαν, ας πούμε, και τον Μπάση στον Πύργο, τη Ζόζεφιν. Καλά, τι λέω. Μια τραγουδίστρια είναι αυτή, εγώ την ξέρω βέβαια. Στην Αμαλιάδα, πρέπει να είναι τη νεολαία αυτή. Εγώ δεν είμαι πλέον στη νεολαία. Ούτε καν μισοέφηβος, που έλεγε ο Βαδουξής στη συνέντευξη. Λοιπόν, λέει όμως και κάτι σημαντικό, ότι δυστυχώς όμως δεν φτάνει μόνο μια λευκή νύχτα, θα πρέπει να δοθούν λύσεις από την πολιτεία στο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος ολόκληρη της Ελλάδας, που έχει χάσει μεγάλο μερίδιο πωλήσεων. Δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις και γενικά η πολιτεία, γενικά λέμε πολιτεία. Εδώ δεν ενδιαφέρονται οι ίδιοι οι ειδικοί στον εμπορικό συλλόγο για να δουλέψουν τα μαγαζιά. Δηλαδή, κάνετε μια λευκή νύχτα και τέλειωσε ο ρόλος σας. Γιατί δεν κάνετε και άλλες εκδηλώσεις και να φροντίσετε να φέρετε κόσμο. Μην τα περιμένουμε όλα από τους κυβερνώντες. Μάθαμε τώρα, βρίζουμε το Μητσοτάκη, βρίζουμε τον Τσίπρα, βρίζουμε τον Παπαντρέου, βρίζουμε τον αείμνηστο Καραμαλή, ότι όλοι φταίνε για τα χάλια τα δικά μας. Να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι αυτό που έλεγε ο Κένεντι που είχε πει στην ομιλία του, μην αναρωτιέστε τι θα κάνει η Αμερική για εσάς, αλλά σκεφτείτε τι εσείς μπορείτε να κάνετε για την Αμερική. Σκεφτείτε λοιπόν εσείς τι μπορείτε να κάνετε για τις δικές σας επιχειρήσεις, για τη ζωή σας. Να κάνετε εκδηλώσεις, να κάνετε πολλά πράγματα. Όχι μου φτιάνετε μια λευκή νύχτα και εντάξει, έκανε φοράδα σαλόνι, που λέει η παροιμία, ότι έκανε. Και νομίζετε ότι λύθηκαν τα προβλήματα και θα έχετε πάλι μετά να κλαίγεστε. Να φροντίσετε να κάνει λοιπόν εκδηλώσεις. Ο κόσμος έχει ανάγκη από εκδηλώσεις. Και να βγαίνει έξω και να περνάει καλά. Αυτό θέλει ο κόσμος. Και να ψωνίζει κτλ. Φροντίστε λοιπόν να κάνετε εκδηλώσεις. Τώρα θέλω να πω και κάτι. Θα είμαι υποστηρικτής του Στάθρου Κανή. Έγινε μια εκδήλωση την Παρασκευή στην πλατεία του Πύργου. Είδα λοιπόν ένα δημοσίευμα ενός τυπάκουγε, στο Facebook βέβαια από αλλού, που τον κατηγορούσε ότι λέει έκανες εκδήλωση γιατί και μάζεψες λέει την τρίτη ηλικία και κάτι βλακίες τέτοιες. Βέβαια ο τύπος κάνει εκδηλώσεις και προφανώς ο κανείς δεν του έδωσε να την κάνει αυτό στην εκδήλωση, αυτό και βγαίνει και τον βρίζει. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, ήμουν εκεί. Ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών και ήταν μια εκδήλωση που γεμίσαν και τα μαγαζιά και σε έλεγε αυτός ότι δεν πει τα μαγαζιά ήταν άδεια. Έχω άλλωστε και φωτογραφίες και το βράδυ βγήκαμε τον Χρήστο Μπλευρία, τον αρχισυντάκτη, τον αδελφικό μου φίλο, τον αρχισυντάκτη της Πατρίδας. Και αφού είχε προηγηθεί και μια συνάντησή μου με το πρωί μου αφεντικό, τον Λεωνίδα του Βαδουξία. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, ήταν πολύ ωραία η τραγουδίστρια, έτσι και με το παιδάκι της που βγήκε να τραγουδήσει. Και αυτό βέβαια πιστοποιείται στα θετικά του Στάθη του Κανή. Έτσι, η Δημοτική Αρχή έφερε αυτή την, την τραγουδίστρια, αυτή την ορχήστρα και ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Να μακάριο κανείς να κάνει και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Θέλει ο εμπορικός κόσμος να βγαίνει ο κόσμος, να γεμίζουν και τα μαγαζιά εκεί. Έτσι να κινείται η αγορά, ρε παιδί μου, και το χρήμα. Γιατί το χρήμα αυτό στους ίδιους πέφτει πάλι. Στην αγορά του πύργου θα πέσει. Όχι, μπράβο, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Αυτή την παρακολούθησα. Δεν ξέρω πόσο στήχησε βέβαια. Γιατί εδώ για κάτι σαρδέλες, κάτι 12.500 είναι η ταρίφα που έχουν βγάλει. Κάποιες άλλες εκδηλώσεις 32.000. Δεν ξέρω αυτή πόσο στήχησε, αλλά πάση περιπτώσει ήταν μια καλή εκδήλωση. Και παραλαμβάνω, πιστοποιείται για να λέμε και τα καλά. Σωστά θα το κάνει στη Δημοτική Αρχή του Πύργου που είχε αυτή την ιδέα να φέρει τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Λοιπόν, πάμε. Χρήστο, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και να επιστρέψουμε με τηλεφωνικές επικοινωνίες.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
7: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
6: Την ανάγκη για βοήθεια.
7: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
6: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
7: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στον δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
9: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
10: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
11: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
12: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
13: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
14: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
15: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
16: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
17: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
18: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
19: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας και θα πάμε μια βόλτα στη Μεγαλόπολη. Γιατί? Γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια καταστροφή. Γίνεται μια καταστροφή στον εξοπλισμό εκεί στα οδηγία της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Και θέλω να καλημερίσω και να ακούσουμε τον κύριο Αλεξανδρή Σαράντου, ο οποίος είναι αναπληρωτής γραμματέας του Δέλτα Σίγμα του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης και μέλος επίσης του Δέλτα Σίγμα της ΠΟΣ ΔΕΗ. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε και ένα άρθρο αναφερόμενο σε αυτό το γεγονός και βεβαίως ο μόνος για να μπορέσει να μας ενημερώσει επακριβώς ότι συμβαίνει. Καλημέρα σας, κύριε Σαράντου.
20: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
19: Να είστε καλά. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πάνω, διαβάζω ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες καταστροφής εξοπλισμού στα οδηγεία εκεί του λιχνητικού κέντρου Μεγαλόπολης.
20: Βεβαίως, αν και αυτό το διάστημα τώρα είναι σε εξέλιξη, είναι γεγονός από, από την αρχή του 2025, από το πρώτο μήνα δεν λειτουργεί καμία λιγνητική μονάδα, ούτε τα ορυχεία στη Μεγαλόπολη. Να πούμε μόνο ότι η τέταρτη μονάδα η λιγνητική παραμένει στο μητρό των μονάδων της ΔΕΗ και όλο το 25, όλο το 26 μέχρι τώρα δεν έχει δουλέψει και δεν πρόκειται να δουλέψει. Έχει ξεκινήσει αποξύλωση εξοπλισμού των ορυχείων, κυρίως σε μηχανήματα, αποτέτες, απολύπτες, ταινιόδρομους, καλωδιοχήματα, και είναι στο γενικότερο πλαίσιο μια καταστροφής αποξύλωσης που συντελείται και στο βόρειο σύστημα, στο λεκανοπέδιο της Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Ήρθε στην επικαιρότητα και η ανατίναξη των εσκαφέων.
19: Ναι,
20: εδώ
19: ναι.
20: Δεν έχουν πειράξει ακόμη οι εσκαφείς, δεν θα τους ανατινάξουν, αλλά έχουν στα σχέδιά τους για να τους καταστρέψουν.
19: Να σας ρωτήσω, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Αυτά που βγάζουν τώρα από εκεί που βγάζουν, τα πάνε κάπου αλλού ή τα καταστρέφονται τελείως, δηλαδή θα πάνε σε χωματέρια τους εδώ που θα
20: πάνε? Υπάρχει μια σύμβαση, δύο συμβάσεις. Η μία είναι η αποξύλωση, καταστροφή, το κόψιμο που λέμε, και η δεύτερη είναι ότι μάλλον η ίδια εταιρεία η εργολαβική συλλέγει αυτά τα πράγματα, τα οποία τα αξιοποιεί, τα δίνει, οι πληροφορίες μας λέει ότι τα δίνει στη Σιδενόρ στο Βόλο, άρα τα αξιοποιεί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις συμβατικές υποχρεώσεις, αν μέσα από εκεί προκύπτει όφελος για την ιδιωτική εταιρεία με βάση τη σύμβαση και όχι τόσο για τη ΔΕΗ. Ακόμη χειρότερα όμως, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχει υπάρξει καμία κουβέντα με τα συνδικάτα, με τους συνταξιούχους, με την τοπική κοινωνία.
19: Ναι.
20: Στο Σωρό κάνανε μία σύμβαση να καταστρέψουν αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς να έχουν καμία μέρημνα, έστω να διατηρηθεί ένα μεγάλο τμήμα από αυτό ως μια προσπάθεια διατήρησης της ιστορίας, της λειτουργίας για 55 χρόνια αυτού του εξοπλισμού που ήταν στην εξόρυξη και στη λειτουργία των μονάδων.
19: Θα μπορούσε να φτιάχνει ένα ωραίο μουσείο έτσι εκεί.
20: Βεβαίως, αυτά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βιομηχανική κληρονομιά μέσα από ένα μουσείο και από ένα βιομηχανικό πάρκο.
19: Ναι.
20: Κάτι αντίστοιχο που σχεδιάζει η ΔΕΗ από το 17 στην Πτολεμαΐδα και εδώ δεν το έχει καν στην οπτική της. Άρα καταλαβαίνετε γιατί, παρότι καθυστερημένα υπάρχει μια προσπάθεια από συνδικάτα και από τους συνταξιούχους της Μεγαλόπολης αλλά και από το Δήμο της Μεγαλόπολης για να έστω την ίστατη ώρα να σταματήσει αυτή η καταστροφή, να υπάρξει ένα στάλος σχεδιασμός και βεβαίως νομίζω ότι και μετά το άρθρο όπως είπατε ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και τον προγραμματισμό μια σύσκεψη του Δήμου, του Συλλόγου των Συνταξιούχων, των τοπικών φορέων και να υπάρξει και αντίδραση και στο λεκανοπέδιο της
19: Μεγάλης. Ναι, αλλά πέστε μου κάτι, Δημοτική Αρχή της περιοχής, οι βουλευτές της περιοχής, τι έχουν κάνει κάτι για αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω θα τους έχετε ενημερώσει όλους.
20: Η Δημοτική Αρχή της περιοχής έχει ευαισθητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, γιατί βεβαίως και εγώ σας λέω αυτοκριτικά πρέπει να πούμε ότι καθυστερήσαμε. Το ίδιο και η Δημοτική Αρχή. Άρα τελευταία όμως ευαισθητοποιήθηκε και μετά το άρθρο, γιατί πριν το δώσω στη δημοσιότητα τα μέσα ενημέρωσης το απέστειλα πριν απ' όλα στην Δημοτική Αρχή, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλου και τον Δήμαρχο, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια τέτοια σύσκεψη που θα υπάρξει μια αντίδραση.
19: Εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες και στην προσπάθεια που κάνετε, κύριε Σαράντο. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
20: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
19: Να είστε καλά κι εσείς. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν πάνω στη Μεγαλόπολη. Τα είπε πολύ αναλυτικά, πολύ ωραία ο κύριος Σαράντου. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει αυτή η καταστροφή και ότι έτσι θα φτιαχτεί ένα μουσείο ή ένα έτσι πάρκο εκεί, όπως είπε ο ίδιος, για να θυμίζει την ιστορία εκείνης περιοχής. Λοιπόν, θα πάμε σε μια επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε το δικηγόρο του κύριο Λυσία Χρυσοδουλόπλο. Γιατί προχθές, λέω καμιά φορά, η γελιότητα έχω πει έχει περάσει τα σκαμμένα. Βγήκανε τώρα εκεί από ένα κόμμα, θέλω να πω το όνομα, να πούνε αυτά που μας έχει πει ο κύριος Χρυσοδουλόπλος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξαφνικά σαν κάποιοι πολιτικοί να ανακάλυψαν την πυρίτιδα. Για το απέραντο πλυντήρα διαφάνειας εκεί που υπάρχει με τις εταιρείες που αυτές εκεί τα φάνησαν, τα γνωστά που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοδουλόπλο. Καλημέρα κύριε Χρυσοδουλόπλε. Δεν γίναμε περισσότερο σοφοί από αυτά που διαβάσαμε από ένα πολιτικό κόμμα που εμφανίζεται τώρα ενώ προεκλογική περίοδο να μιλάει για τις εταιρείες, όταν δεν μιλάγανε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Εντάξει.
1: Να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο ένα κόμμα, είναι άλλα δύο τουλάχιστον αντιπολιτευτικά, τα οποία έφεραν το θέμα στη Βουλή, κύριε Φάκο.
19: Τώρα, το έφερανε τώρα.
1: Ναι, τώρα προφανώς. Μιλάμε τώρα για το διάστημα Ιούνιο-Ιούλιο, ναι. Όπου το ένα από τα δύο κόμματα το έφερε με τη μορφή ερώτησης, η οποία φυσικά δεν απαντήθηκε επί της ουσίας από τον κύριο Στουρνάρα. Και το δεύτερο κόμμα επίσης το έφερε στα πλαίσια ανανέωσης της θητείας του κύριου Στουρνάρα. Και τώρα πρόσφατα υπήρχαν οι δηλώσεις του νέου κινήματος κυρίας Χριστιανού αναφορικά με εικονικότητες και ακυρότητες λόγω κακουργηματικής φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής εν ώψη της τριγωνικής πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα γνωστά και ως κόκκινα. Yes. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι η ανακάλυψη της Πυρίτιδας. Αυτά τα ζητήματα παγίως τα έχουμε αναδείξει.
19: Ακριβώς αναδείξει σε προηγούμενες εκπομπές. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και τα λοιπά, βέβαια ξέρω ότι αυτές οι εταιρείες θέλουν έγγραφα στους πελάτες εντός εισαγωγικών και τους ενημερώνουν ότι έχει αλλάξει ο νόμος, ότι με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου κλπ. Αλλά επί της ουσίας ισχύει η απόφαση του Αρείου Πάγου, δηλαδή την έχουν υιοθετήσει, απλά να έχουμε να λέμε.
1: Θα μιλήσω έτσι ποσοστία τουλάχιστον με βάση τις υποθέσεις που εγώ προσωπικά γύρω στο 60 με 70% του έχουν υιοθετήσει υπό την έννοια ότι απλά πληρώνουν μόνο το κεφάλαιο βάσει τις δόσεις που έβγαλε το δικαστήριο στα πλαίσια της προστασίας κυρίας κατοικίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλά εξώδικα και επικοινωνίες, δηλαδή μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα οποία έχουμε στείλει επισήμως, είτε δεν μας απαντούν είτε μας έχουν απαντήσει ως εξής, ότι δεν έχουν προσαρμόσει τα μηχανογραφικά του συστήματα έτσι ώστε να υπολογίσουν σωστά τον τόκο βάσει της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
19: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην πληρώνει ο πελάτης, αφόσον δεν έχουν ακόμα. Νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί ότι αφού δεν έχετε ξεκαθαρίσει, δεν έχετε φτιάξει εκεί τις μηχανογραφίες σας εκεί, δεν σας πληρώνω και περιμένω.
1: Φυσικά, πληρώνει μόνο το κεφάλαιο αυτό που ανέφερα και προηγούμενα και επιφυλάσσεται για τους
19: ελάχιστους
1: τόπους που αντιστοιχούν, βεβαίως.
19: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα κάνετε διακοπές φέτος?
1: Δεν ξέρω αν το βλέπετε, τώρα από εκεί σήμερα είναι μια κατάσταση σαν τη δική σας, φαντάζομαι. Νομίζω αυτό που προέκυψε ωστόσο είναι να αναδειχθούν αυτά τα ζητήματα όχι εν είδη προεκλογική διαμάχηση, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι κοντά. Σωστά. Αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία καλώς ή κακώς και εφόσον έχουν καταγγελθεί και επωνύμως στα αρμόδια ελεκτικά όργανα, δυστυχώς φαίνεται ότι η κατάσταση πρέπει να πάει ευρωπαϊκά. Είναι και της μοδός πια να ασχολείται με το εσωτερικό γίγνεσθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά λογικά εκεί θα φτάσουμε. Μάλιστα. Υπό την έννοια ότι οι ντόπιες, οι εγχώριες ελληνικές αρχές δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα ή αν ασχολούνται θα είναι στα πλαίσια των προεκλογικών κορώνων που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Φάκο. Οπότε αναγκαστικά τουλάχιστον κάποια κακουργήματα που πρέπει να διερευνηθούν για τις τριγωνικές συναλλαγές νομίζω ότι πρέπει να πάνε ακόμα και στην κυρία
19: Κοροβέση.
1: Κοροβέση,
19: πώς τη λένε. Ναι, Κοροβέση. Θα κοροβάσει κυρία Κοροβέση. Και στην εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, αλλά είναι αυτονόητη η παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει, γιατί τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα αυτό που παρατηρώ και εμπειρικά είναι ότι τα μέλη δουσού των funds των συγκεκριμένων έχουν φτάσει στο επίπεδο πλέον επιπροσωπικού να αγοράζουν τα φιλέτα ακίνητα, όπως είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά.
19: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ένας απλός έλεγχος είτε στο κτηματολόγιο, είτε στο γεμί τους, είτε στην προσωπική τους μερίδα, στα περιουσιακά του στοιχεία, ενώ για τα μέλη των δουσού των funds, άνετα μπορεί να αναδείξει και να αποδείξει αυτό που σας λέω, ότι ουσιαστικά οι ίδιοι προκαλούν και προχωρούν τον πληστηριασμό και οι ίδιοι αγοράζουν μετά στη συνέχεια. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι σίγουρα εικονικότητα, δεν είναι κάποιο ποινικό αδίκημα, δεν είναι κάποιο φορολογικό αδίκημα, δεν ξέρω ας το χαρακτηρίσουν οι αρμόδιοι πώς μπορεί να υποθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να επισπεύδει ο Χριστοδουλόπουλος το ακίνητο του κύριου Φάκου στον πληστηριασμό και μετά ως φυσικό πρόσωπο να το αγοράζει ο ίδιος, σίγουρα κάτι.
19: Εντάξει, είναι ηθικό το θέμα. Δεν είναι μόνο είναι νομικό, είναι και ηθικό ζήτημα.
1: Αλλά ξέρετε τι έχουν κάνει τώρα. Έχουν συστήσει αυτό που σας ανέφερα και εγώ την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Έχουν συστήσει τις λεγόμενες μεσητικές, οι οποίες ουσιαστικά είναι το ίδιο όχημα, απλά με διαφορετικά ονοματεπώνυμα. Ναι. Ή και σε κάποιες περιπτώσεις συμπίπτουν τα ονοματεπώνυμα. Βάζουν τις μεσητικές εταιρείες, οι οποίες αυτές χτυπάνε, να το πούμε σε εισαγωγικά, το ακίνητο στον πληστηριασμό, και στη συνέχεια, αφού το χτυπήσουν οι μεσητικές, έρχονται τα φυσικά πρόσωπα των fans, αγοράζουν το συγκεκριμένο ακίνητο, και ειδικά άμα είναι σε κάποια καλή περιοχή, να το πούμε έτσι, το οποίο στη συνέχεια είτε το κατοικούν οι ίδιοι, είτε το μεταπολούν για να έχουν όφελος.
19: Ή το μετατρέπουν σε νοικιαζόμενα δωμάτια.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό το ζήτημα με τις μεσητικές πρέπει κάποιος να το ψάξει. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται η Α μεσητική να αγοράζει από την Α, η οποία σε πάλι τέλος πάντων επισπεύει το ακίνητο στον πληστηριασμό, και να μην τρέχει, να το πούμε λαϊκά, να μην τρέχει κάστανο σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
19: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Χρυσοδουλόπουλε, και τόσο μας είπατε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θυμάμαι κάποιον που είχε πει ότι αν δεν υπήρχε το δούνο του, έπρεπε να το εφεύδουμε, και το είχε πει αγανακτισμένος, γιατί πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε, χρειαζόμαστε να έρθουν οι ξένοι να μας τα διορθώσουν αυτά τα πράγματα. Και άκουσε τον κύριο Χρυσοδουλόπουλο τι είπε για το θέμα αυτό των εταιριών. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δηλαδή θα επιστρέψουμε, ελπίζω να έχουμε τον Χρυσοδουλόπουλο, τον Δήμαρχο Ήλιδας, να δώσει κάποιες απαντήσεις στα όσα έτσι ωραία του έχει ισούρει τελευταία ο Δήμαρχος Ποινίου Αλέξης Καστινός. Πάμε.
2: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
11: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
13: Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την ευγένεια και την ανοχή που δείχνουν κάποια πρόσωπα και βγαίνουν και λένε και γράφουν διάφορα για να καλύψουν ή μάλλον να διώξουν από πάνω τους τις τεράστιες ευθύνες που έχουν για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Και αναφέρουμε βέβαια στο θέμα του νερού Βαρθολομίου και αυτές τις περίεργες ανακοινώσεις που έβγαλε ο Καστρινός, ο οποίος κατηγορούσε, ας πούμε, το Δήμο Ήλιδας κατηγορεί, όλο τον κόσμο κατηγορεί πλην από τον εαυτό του. Αυτός τα κάνει όλα καλά, οι υπόλοιποι τα κάνουν χάλια, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν πρόβλημα με το διπλανό Δήμο. Επειδή λοιπόν εκμεταλλεύονται κάποιοι την ευγένεια, και ο Χριστοδουλόπουλος, ο Δημαρχός Ήλιδας, είναι ένας ευγενής άνθρωπος, έπρεπε να τον πιέσω τώρα για να βγει εδώ να μας πει αν αληθεύει μια πληροφορία που σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Δήμος Ήλιδας είχε απομυστεί το κόστος της λειτουργίας του δηληστηρίου στην Αμαλιάδα, και τόσο ο Δήμος Ποινιός, και ο Δήμος Ανδραβίδας Κελίνης δεν πληρώνει δραχμή απάνω. Οπότε, άμα δεν πληρώνεις, πρέπει να έχεις και απαιτήσεις, δε φίλε. Αλλά είναι έτσι όμως, άμα στα πει ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
14: Καλημέρα, κύριε Φάκο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
13: Καλημέρα και εσάς.
14: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αλλά το θέμα νερό είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα. Είναι αγαθό και δεν πρέπει να το στερείτε κανένας από τους δημότες μας. Λοιπόν. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει κανένας ούτε να το χρησιμοποιεί για άλλους λόγους και ούτε και να εκμεταλλεύεται αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στο νερό. Το νερό το παίρνουμε από δύο πηγές. Η μία είναι από το κακοτάρι που ανοίγει μια βάνα στο κακοτάρι που είναι η υδρομάστευση και έρχεται με βαρύτητα και χωρίς έξοδα στις βρύσες μας, αλλά δυστυχώς δεν είναι μεγάλη η ποσότητα, και το καλοκαίρι το παίρνουν οι κάτοικοι στο Σταυροδρόμι και στην Τριτέα και
13: μειώνεται για, ακόμα περισσότερο
14: για καλλιέργειες που καλλιεργούν και επίσης από το φρεάτιο που υπάρχει στον πρόδρομο παίρνουν και για χωριά που πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Όταν έγινε το έργο του κακοταρίου, στον προγραμματισμό δεν ήταν να πάρει η Τριτέα νερό για ίδρυυση από εμάς. Ξεφέτρωσε στην πορεία αυτό. Δεν ξέρω ποιοι έδωσαν την άδεια να πάρουν νερό από εκεί, και σήμερα παίρνουν αυτή νερό και τα χωριά της Ποινίας, τα δικά μας, δεν μπορούν να πάρουν γιατί δεν πάει το δηληστήριο επάνω. Ένα είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το κακοτάρι, και φέτος φτάσαμε λίγο περισσότερο να παίρνουμε γιατί είχαμε έντονες βροχοπτώσεις.
13: Ναι.
14: Αλλά πέρυσι και πρόπερσι που είχαμε ανομβρία, τέλος Μάη κοβόταν το νερό. Και το δεύτερο είναι το δηληστήριο. Το οποίο δηληστήριο από τη θητεία τη δική μου 1η-1η του 24 μέχρι και σήμερα λειτουργεί ανελιπώς από τον Απρίλιο του 24 μέχρι και πριν ένα μήνα που είχαμε κάποιες βλάβες.
13: Μάλιστα.
14: Μια βλάβη η οποία σε 8 ώρες αποκαταστάθηκε.
13: Μάλιστα.
14: Μηχανήματα δουλεύουν, μοτέρ, αδείες.
13: Εντάξει, παθαίνουν και ζημιά, το καταλαβαίνω.
14: Έπαθε μία βλάβη. Την αντικαταστήσαμε την αδεία, τη φτιάξαμε, δώσαμε νερό και προχτές, επειδή έχουμε αυξημένη ζήτηση, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν κατέβει οι ετεροδημότες μας,
13: ναι,
14: έχουμε τουρισμό, έχουμε τη μεγαλύτερη ζήτηση.
13: Το δηληστήριο, κύριε Δήμαρχε, μια διευκρινιστική ερώτηση. Το δηληστήριο δίνει νερό και στο Δημοποινιό, δηλαδή παίρνει ή μόνο από το κακοτάρι παίρνει το Δήμος?
14: Έρνουν οι τρεις
13: δήμοι
14: του κάμπου.
13: Η Βόρεια Ηλία.
14: Και ο Δήμος Ήλιδας και ο Δήμος Ποινιού και ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλίνης. Με προγραμματική σύμβαση, επειδή το δηληστήριο το διαχειρίζεται ο Δήμος Ήλιδας, υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση πριν ένα μήνα, αν αυτό σας λέει κάτι, και ο Δήμος Ποινιού και ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλίνης με την προγραμματική αυτή σύμβαση,
13: ναι,
14: παίρνουν νερό έναντι κάποιου αντιτίμου που έχει καθοριστεί.
13: Μάλιστα. Το πληρώνουν αυτό το...
14: Με προγραμματική σύμβαση που εγκρίθηκε από τα δημοτικά μας συμβούλια.
13: Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν πληρώνουν το νερό που παίρνουν.
14: Λοιπόν, η πληρωμή ξεκίνησε μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Το δηληστήριο δουλεύει ανελιπώς από τον Απρίλιο του 24, αν σας λέει κάτι αυτό. Όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε προβλήματα. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν πριν ένα μήνα, ένα και κάτι, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε ένα πρόβλημα στο αντιοστάσιο το Α2, δηλαδή στο αντιοστάσιο που είναι μέσα στο δηληστήριο, και από εκεί οι αντίες παίρνουν το νερό και το στέλνουν στη χαβαρόβρηση για να έρθει με βάρη.
13: Δημαρχέ μου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά το πρόβλημα στο Δήμο Πηνιού, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή του Βαρθολομή, είναι 3 μήνες, έτσι. Εσείς λέτε ότι εντάξει, έγινε. Εγώ το ξέρουμε. Όχι, όχι, λέω ότι εσείς λέτε για μια ζημιά που έγινε πριν ένα μήνα, την ξέρουμε αυτή τη ζημιά, έγινε αποκατάσταση. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έρχεται το νερό, γιατί κόβεται.
14: Μετά από ένα μήνα έγινε και προχθές, έλειπα, ήμουν στην Ταϊβάν, στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες, έγινε την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, που πάλι στο ίδιο αντιοστάσιο είχαμε 2 αντίες που βγήκαν εκτός. Κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί
13: ερωτηματικά,
14: γιατί αυτές οι αντίες στο ίδιο αντιοστάσιο σε ένα μήνα είχαν ζημιά και οι τρεις. Γι' αυτό το λόγο επικοινώνησα με το τεχνικό επιμελητήριο και έχω ζητήσει πράγματο να έρθει με βάση.
13: Δημαρχέ μου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά το πρόβλημα στο Δήμο Πηνιού, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή του Βαρθολομή, είναι 3 μήνες, έτσι. Εσείς λέτε ότι εντάξει, έγινε. Εγώ το ξέρουμε. Όχι, όχι, λέω ότι εσείς λέτε για μια ζημιά που έγινε πριν ένα μήνα, την ξέρουμε αυτή τη ζημιά, έγινε αποκατάσταση. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έρχεται το νερό, γιατί κόβεται.
14: Μετά από ένα μήνα έγινε και προχθές, έλειπα, ήμουν στην Ταϊβάν, στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες, έγινε την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, που πάλι στο ίδιο αντιοστάσιο είχαμε 2 αντίες που βγήκαν εκτός. Κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί
13: ερωτηματικά,
14: γιατί αυτές οι αντίες στο ίδιο αντιοστάσιο σε ένα μήνα είχαν ζημιά και οι τρεις. Γι' αυτό το λόγο επικοινώνησα με το τεχνικό επιμελητήριο και έχω ζητήσει πράγματο

0: που βγήκαν εκτός. Κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί
1: ερωτηματικά,
0: γιατί αυτές οι αντίες στο ίδιο αντιοστάσιο σε ένα μήνα είχαν ζημιά και οι τρεις. Γι' αυτό το λόγο επικοινώνησα με το τεχνικό επιμελητήριο και έχω ζητήσει πραγματογνωμοσύνη να έρθουν εμπειροί ειδικοί να μου πούν τι συμβαίνει. Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, γι' αυτό οι αντλίες βγήκαν όταν ζήτησα μεγάλη παροχή, βγήκαν εκτός. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό, ότι περιμένω από τους ειδικούς να μας δώσουν μια απάντηση για να δούμε τι συμβαίνει. Πλημελή συντήρηση, λάθος σχεδιασμός από την αρχή, μήπως χρειάζεται να σχεδιαστεί πάλι, μήπως χρειάζεται άλλη ρύθμιση στη λειτουργία τους. Αυτά θα μου τα πούνε οι ειδικοί, διότι ούτε οι τεχνικοί ειδικοί μας έχουν τέτοιες γνώσεις, αλλά ούτε και οι μηχανικοί, αν δεν έχουν δουλέψει σε μεγάλα αντιοστάσια. Και το δεύτερο, ζήτησα και από τον κύριο Καστρινό να συναντηθούμε και οι τρεις δήμαρχοι και εγώ και ο κύριος Καστρινός και ο κύριος Λέντζας μαζί με τους υπευθύνους των υπηρεσιών μας, τις τεχνικές υπηρεσίες, να δούμε το πρόβλημα, να τους εξηγήσω τι συμβαίνει και να μην βγαίνει ο καθένας να λέει, να ρίχνει το ανάθεμα, φταίγει ο Δήμος Ήλιδας, ο οποίος επιβλέπει τη λειτουργία του διευθυντήριου και κακώς δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε τ' άλλο, δεν έγινε τ' άλλο.
1: Νομίζω ότι δώσατε...
0: Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.
1: Νομίζω ότι είστε ξεκάθαρος στην τοποθέτησή σας, δεν αφήνετε λόγους για παρανόηση των όσων είπατε.
0: Απολύτως τίποτα.
1: Είναι
0: και μίλησα
1: ξεκάθαρο
0: με τους δημάρχους να καθίσουμε να δούμε από την αρχή τι συμβαίνει με αυτό το αντιοστάσιο.
1: Έχετε πάρει απάντηση για αυτή τη συνάντηση?
0: Γιατί άλλα προβλήματα σε άλλα αντιοστάσια.
1: Έχετε πάρει...
0: Αν φταίνε οι αντλίες,
1: ναι,
0: θα έφταιγαν και στα άλλα αντιοστάσια. Αν φταίει λάθος η λειτουργία, να τη διορθώσουμε.
1: Επομένως μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτάκι, ότι από το 24 που αναλάβατε έχετε φροντίσει ώστε η λειτουργία σε συνεργασία με την εταιρεία εκεί του δηληστηρίου.
0: Την εταιρεία έχουμε...
1: Ότι υπάρχει συνεχόμενη νερό, μισό λεπτάκι, ότι υπάρχει συνεχόμενα νερό εκτός από μια-δυο βλάβες που έχουν συμβεί, που συμβαίνουν σε μηχανήματα, δεν το συζητάμε αυτά.
0: Δύο βλάβες είναι,
1: ναι,
0: δυσάνα.
1: Υπάρχει νερό λοιπόν...
0: Αν δεν θυμάμαι, διορθώστε με, ναι, μεγάλες που αναγκαστήκαμε, ναι, ναι, ναι, να διακόψουμε...
1: Και είχατε βγάλει και σχετική ανακοίνωση.
0: 12 ώρες και είχε, ναι, και βγει ανακοίνωση... Και η μία που έγινε προχτές...
1: Πολύ ωραία. Είναι μέσα στο πρόγραμμα να υπάρχουν και αυτές οι ζημίες. Αλλά εγώ μιλάω γενικά, υπάρχει λοιπόν νερό συνέχεια από το δηληστήριο. Γιατί λοιπόν το Βαρθολομίο έχει και δεν έχει? Και αν ξέρετε, αν και άλλες περιοχές δεν έχουν νερό.
0: Εγώ δεν έχω άλλη περιοχή, ούτε του Δήμου μου.
1: Ούτε του Δήμου
0: εκτός
1: σας.
0: Από την περιοχή της Ποινίας που δεν παίρνει νερό από το δηληστήριο.
1: Ναι, έχει από το Κακοτάρι.
0: Παίρνει. Και είναι μέσα στη συμφωνία να μου δίνουν 100 κυβικά το χρόνο όσο παίρνει, να το κόβουν από τις καλλιέργειες για να παίρνει η Ποινία. Και όποια χωριά τυχαίνει να μην είναι συνδεδεμένα, όπως είναι ο Καρδαμάς και τα Δουνέικα, γιατί έχει βλάβει ο Γκογκός και δεν έχει αποκατασταθεί και δεν μπορούμε να πάρουμε, έχουν τις δύο τρεις τους.
1: Μάλιστα. Επομένως, δεν είναι λογικό το να μην έχουν νερό οι περιοχές οι οποίες συνδεύονται από το... Αυτό μου λέτε, δεν είναι λογικό, αφού το νερό φεύγει συνέχεια.
0: Το νερό που παίρνουμε είναι 1000 κυβικά αυτή τη στιγμή. Και άλλη μία αντλία η οποία θα μπει σε λειτουργία μέχρι την Πέμπτη το αργότερο, ναι, θα μας δώσει άλλα 300-400 κυβικά.
1: Οπότε δεν δικαιολογείται το Βαρθολομίο, μην έχει νερό. Κατάλαβα, Δήμαρχε, κατάλαβα.
0: Για να το δώσουμε στο δίκτυο. Κατάλω. Γιατί έχουμε αυξημένη ζήτηση, αλλά ναι, πέρυσι,
1: ναι,
0: πέρυσι μιλάω, δεν είχαμε παραπάνω από 1100 κυβικά το 24 την ώρα, όλο την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Έτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δίνουμε 1000 κυβικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Περίπου τα μισά.
1: Είστε απόλυτα ξεκάθαρος.
0: Τα καταναλώνει η Αμαλιάδα και τα άλλα μισά τα παίρνουν οι άλλοι δύο.
1: Καλή δίδυμη. Είστε απόλυτα ξεκάθαρος. Να σας πάω σε κάτι πιο ευχάριστο, να μου δώσετε όμως το πολύ λίγο χρόνο που έχω, έτσι μια...
0: Πάμε όπου θέλετε.
1: Πέρατε τη σημαία των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων για του χρόνου, έτσι δεν είναι? την πήρατε τη φέρα.
0: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουμε μέχρι.

0: χίλια. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι θέμα ούτε της Ήλιδας ούτε της Ολυμπίας, αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη μιζέρια και αν θέλουμε να γίνουμε γνωστοί και να πάρει η Ολυμπιακή γη τη θέση που της ανήκει στο παγκόσμιο στερέωμα. Το μόνο που θέλανε, κύριε Φάκο, ναι, αυτοί που ήταν περίπου 40 εκπρόσωποι, 40 από 40 χώρες, 70 αντιπροσωπείες, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έρθουν να πατήσουν στα Ολυμπιακά χώματα. Ούτε πολυτελείς εγκαταστάσεις, ούτε φαραωνικοί αγώνες, ούτε τελετές, ούτε τίποτα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να έρθουμε στην Ολυμπία και στην Ήλιδα, εκεί που έγιναν και γινόντουσαν για 1169 χρόνια οι αγώνες.
1: Δεν θα τους παραπετάξουμε και όλα, θα φτιαχτούν
0: δεν
1: κάποια πράγματα.
0: Δεν θα ασχοληθούμε.
1: Απλά καταλαβαίνω το πνεύμα αυτών που είπατε, το κατάλαβα τι εννοείτε.
0: Πριν πάμε εμείς να ζητήσουμε τους αγώνες, είχαμε συνάντηση και οι δύο δήμαρχοι και οι βουλευτές με τον υπουργό. Και του είπαμε αυτό το εγχείρημα που πάμε να κάνουμε. Οι Δήμοι δεν μπορούν να το σηκώσουν. Δεν έχουμε εμείς ένα προϋπολογισμό που θα χρειαστούμε 2,5 εκατομμύρια για να κάνουμε τους αγώνες.
1: Ναι.
0: Θα βοηθήσει το Υπουργείο, φέρτε μας τους αγώνες και εδώ είμαστε, μας είπε ο Υπουργός.
1: Επομένως,
0: γι' αυτό λέω ότι η πολιτεία όλη πρέπει να βοηθήσει αυτό το παγκόσμιο γεγονός που γίνεται μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια εδώ, να πάρει σάκα και οστά με τη βοήθεια της πολιτείας.
1: Σωστό. Δήμαρχε, ευχαριστώ για τη συνομιλία, για όσα μας είπατε.
0: Η διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Το ξέρω ότι είστε σε διάθεσή μας, το ξέρω. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλή σας μέρα, καλή μέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο Χρήστος Χρυστοδουλόπουλος. Νομίζω ότι έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις. Οπότε τώρα το μπαλάκι πέφτει στο Δήμαρχο Καστρινό. Να βγει ο Καστρινός να πει, γιατί αφού υπάρχει νερό συνεχόμενο από το 2024, γιατί εδώ στο Βαρθολομιό δεν έχει και γιατί δεν δίνει απάντηση. Γιατί βγήκε και ο πρόεδρος της ΔΕΗ προχθές και έκανε και παρατηρήσεις, μην πω τώρα καμιά κουβέντα. Μα δεν τρεπότανε που βγήκε να πει στον κόσμο ότι να μην σπαταλάνε το νερό, αφού δεν έχουν νερό, τι να σπαταλήσουν. Ποιες αυλές πλέουνε, αφού δεν έχει νερό εδώ. Αντί να βγει λοιπόν για να δώσει και απαντήσεις, βγήκε να απειλήσει και όλα σου θα κάνει ελέγχους, λέει, για το αν σπαταλάει κανένα το νερό. Ποιο νερό, ρε, νούμερο, αφού το κόβεται. Δεν σας το θα σοβαρευτείτε σε αυτόν τον τόπο ποτέ κανένα σας. Που σας πληρώνουν εκεί κάμου και για να κάνετε, μην πω, τα δερίκελα. Αντί να βγεις να απαντήσεις στον κόσμο που διψάει, του λες ότι θα σου κάνω έλεγχο και πρόσκει, θα σου ρίξω πρόστιμα και αυτά. Για να δω, έχεις σήμερα το θάρρος, θα πας στους κατοίκους να τους δώσεις απαντήσεις. Για αυτά που έχουν συμβεί, που είσαστε όλοι υπεύθυνοι. Και να βγει ο Καστρινός να πηγαίνει, το Βαρθολομιό δεν έχει νερό τρεις μήνες. Αλλά έχει λιγιά, έχει το Αρκούδι. Τι γίνεται εδώ, άλλος ο Λίνας πάει εκεί πάνω. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Όχι μου βγαίνετε και απειλείτε τον κόσμο, μα δεν τρέπεστε. Λοιπόν, πάμε σε χορηγό για να ακούσουμε την ώρα και να ζητήσω και συγγνώμη από τον χορηγό που τον πάω με καθυστέρηση 3 λεπτών. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 1. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό και επιστρέφω αμέσως μετά.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: ενδείξεις από...
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Λοιπόν, για πολύ πολύ λίγο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Αντωνόπλο να μας πει για την μία εκδήλωση που γίνεται αύριο με τη Φιλαρμονική Βαρθολομιού. Πολύ όμως, πάρα πολύ σύντομα, δεν έχω πάνω από 2 λεπτά στη διάθεσή μου. Να δω τώρα το τηλεφωνικό κέντρο όταν να καλέσω τον κύριο Αντωνόπλο να μας πει. Θα τραγουδήσει αύριο λοιπόν η Ιωάννα Τερζάκη, από ό,τι διαβάζω εδώ σε ανακοίνωση. Θα ερμηνεύσει τραγούδια της Μαρινέλλας. Θα είναι ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Γίνεται αυτό στις 9 το βράδυ, αύριο 3η 11 Αυγούστου, στον προαύριο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσου Σεωτόκου. Καλλιτεχνική διεύθυνση διεύθυνση Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο, συμμετέχει ο μαέστρος Αντρέας Ζαφυρόπουλος. Εντάξει, να πάτε σε αυτού του είδους εκδηλώσεις, να πάτε. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο... Λοιπόν, Χρήστο μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο, εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχουμε άλλο χρόνο, τι είπα εγώ την εκδήλωση για αύριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, ήδη φάγαμε 6 λεπτάκια από τις άλλες εκπομπές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Βασίλη τον Γιαννόπλο, να μιλήσουμε για τα έργα, για αυτά τα 25 εκατομμύρια που διανέμονται σε Ηλία, Αιτωλοκαδρανία και Αχαΐα για τις καταστροφές του χειμώνα. Και βλέπετε ότι υπάρχει καθυστέρηση. Δηλαδή, πέρασε ο χειμώνας, περνάει και το καλοκαίρι και τώρα, όχι γιατί φταίει η περιφέρεια, τώρα να τα λέμε και αυτά. Προφανώς τώρα δώσανε στην περιφέρεια λεφτά για να γίνει αυτή η κατανομή. Και να μας πει ο κ. Γιαννόπλος τι έργα θα γίνουν και τι προγραμματισμός γίνεται για το φετινό χειμώνα. Έτσι, έχουμε πει ότι και οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πρέπει από τώρα να ξεκινήσουν οι προσπάθειες για το φετινό χειμώνα, για να έχουμε έναν καλό χειμώνα. Λοιπόν, κλείνουμε την Τετάρτη. Να είστε πάντα καλά.
3: Ακούτε Ionian FM. Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
14: Λοιπόν. Πήρα, για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
13: Α, μάλιστα.
14: Εντάξει.
13: Τέτοια κουφαλές. Yeah.
15: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε του κουτσούμπα για την Κούβα.
16: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
15: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
13: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
15: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνο σου, και ο Χαρίτση είναι μόνο σου, και ο Κασελάκη είναι μόνο σου, και ο Τσίπρα είναι μόνο του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
13: Ας κάνω μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
15: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
13: Στο στρατό?
15: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
13: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
15: Τέλος πάντων, μέσα στον ουλαμό στο που ήμουν.
13: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
15: Πρόσεξε στην 115 και...
13: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
15: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει. Λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμά το διοικητή είχαμε.
13: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
15: Και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκες, προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα, λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
13: Μυστήρια μου τα λες.
15: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις, έτσι.
13: Εσύ κι αν ξέρεις.
15: Κάτσε μ***α είναι η πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
13: ντροπή.
15: Γρήγορα, να σου πω.
13: Θα σε ξεπροστιάσω στην πελάτη.
15: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
13: Καλά είναι.
15: 300 ευρώ.
17: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
15: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
18: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
13: Καλησπέρα, φίλε.
18: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι Ναζί τη Αυγή είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
13: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι.
18: Εννοείται.
13: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
18: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Στην δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
19: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
18: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια τους. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον FM.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Αυτή την κολοσφυρίθρα τον Άδωνη. Το νύχια το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούπαλα.
1: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
2: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λίπα παρολογίες.
3: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
2: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
1: Α, ωραία.
2: Λόγω εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
4: Καλημέρα, Ευστάθιος.
1: Καλημέρα, Στάθη.
4: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
1: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
4: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
1: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
4: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
1: Ναι, ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη.
4: Ναι,
1: κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
5: Αποστολή.
1: Έλα.
5: Έχω να σου κάνω ένα παράπονο.
1: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
5: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
1: Η άλλη βρήκε όμως.
5: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
1: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω. Όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
5: Πόσες τρεις πίτσες είναι μια δώρο. Στις τρεις παραστάσεις θα μας δώσεις μια πίτσα δώρο.
1: Ναι,
5: αλλά πίτσα εκεί πώς βάζει την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
6: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
1: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
7: Αποστόλη.
1: Έλα.
7: Λάρισα, πότε θα αφήσει να βρω κι εγώ χαμπρό.
1: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
7: Πότε μωρήσουν εδώ.
1: Πριν τα Χριστούγεννα.
7: Άιτε, θα μωρήσουν.
1: Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρός.
7: Θέλω κι εγώ χαμπρό, να ξέρει.
1: Τώρα πάει.
7: Χρόνο. Αυτό. Θα περιμένω ένα χρόνο.
1: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
7: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
8: Πολύ. Έπιασα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
8: Καλησπέρα. Από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
1: Okay.
8: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
9: Τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
10: Δεν έχεις
9: σημασία. Αυτοί με μια σφαλιά να φεύγουν.
8: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
1: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
8: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
1: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
8: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν οι βρωμιάριδες να πούμε.
11: Έλα.
1: Έλα.
11: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε να πω ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
1: Ναι.
11: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
1: Τι.
11: Τίποτα.
1: Α.
11: Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
12: Ο Αποστόλη.
1: Ναι, ναι.
12: Φίλτατε. Παιδιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλά.
12: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
1: Όπα. Νάτος, άμεσος.
12: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
1: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
12: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Α, είσαι από τη Λάρισα.
12: Έτσι, μπράβο.
1: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
12: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
1: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
12: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
13: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
13: Απόστολε, εσύ.
1: Ναι, ποιος, εγώ.
13: Είμαι ο Θανάσης, το μπαντεράκι από το Γάλλιο.
1: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
13: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
13: Κύριε Λέσον, ένα άλλο.
1: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO.
13: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
1: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπριο ξανάπριο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
13: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
1: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
13: Πάρ' το όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
1: Να πας στην κουζίνα.
13: Ναι, ακριβώς.
1: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πούμε και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Θα με τόπιστε.
13: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
1: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Χαλό Σύρι.
13: Αλλό Σύρι. ταξίδι. Οκ, okay, παίρνει όπω θέλει. Είσαι πολύ καλό. Καλημέρα.
1: Νόστιμο, Σιμπέλα, γεια.
0: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
0: Μωρό μου.
1: Οπα.
0: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω. Ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
1: Και τι πήρε μπορεί για να κλείσει.
0: Αγάπη μου, φυλάκια.
1: Αυτό ήταν, έλεγε.
10: Έλα ρε!
1: Έλα!
10: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
1: Όπα, Αποστόλης.
10: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Α σου πω ρε μαλάκα.
1: Αποστόλης.
10: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι προγονείς σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας? Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο, ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
10: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
1: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
10: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε?
1: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
10: Ήταν βρετανικό έδαφος, Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω, είναι λεβέντες και τους πάντα τους άμαθα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει στη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
1: Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες,
10: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλακά, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού? Από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Είστε ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σα, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
1: Άμα αγαπάς όμως, γεια, γεια.
14: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
1: Έλα, τι έγινε.
14: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
1: Α, αγχώθηκες, τι ώρα παίρνεις το παιδί?
14: Θα χάσει Βενετσία Βελόνινα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
1: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
14: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
1: Α, πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
14: Συνεχίζω τη δικιά μου μαλακία.
1: Δεν σ' άρεσε αυτό.
14: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
1: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
14: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους, μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
1: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
14: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Είναι το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
1: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
14: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
1: Όχι, το γουστάρω.
14: Το μικρό τώρα.
1: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
15: Έλα.
1: Έλα, Μαρή.
15: Ήθελα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
1: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
15: Γιατί ακούσα τυχαία. Γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο καλά είστε και κάτι τέτοια.
1: Και ζήλεψες, Δούλεψε τελικά.
15: Ξενέρωσα.
1: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
15: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τρόπη αυτή. Και ούτω ή αλλιώ εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
1: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
15: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς ο άλλο δεν μου αρέσει.
1: Όπα.
15: Δεν είμαι τέτοια.
1: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
15: Δεν θα παίξω το ρόλο.
1: Κρίμα.
15: Ναι, ρε, μωρό.
1: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
15: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
1: Όπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
15: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
1: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή, εύχομαι.
15: Σιγά, μωρέ.
1: Μα τέτοια που μου λες.
15: Πώς θα σε ξαναπάρω.
1: Καλά να περνάς.
15: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
16: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
1: Τι?
16: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
1: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
16: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.
1: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
16: Αυτό
17: αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
18: Ναι. Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
19: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας. Το
18: νούμερο. Δεν σας άκουσα.
19: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας αυξήσει.
17: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αγορίνα μου, τι να πω.
20: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
20: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και. Κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με τη Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποστόλη μου.
3: Έλα μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
4: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα. Το έχει νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
2: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
3: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που το ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Πιθανό να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
2: Δεν κάναμε τεστ.
3: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
2: Μα δεν κάναμε.
3: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
2: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
3: Τώρα.
2: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συναυρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις 100.000 ευρώ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε.
5: Αποστόλη.
3: Έλα.
5: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
5: Δεν το πιστεύω.
3: Γιατί?
5: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
3: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
5: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
3: Α.
5: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
3: Μπράβο, είχα έρθει.
5: Λοιπόν,
3: είναι αλήθεια.
5: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
3: Να.
5: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
3: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
4: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
3: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
5: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
3: Α, έχει πληροφορία.
5: Έχει μεγάλη πληροφορία.
3: Για πες.
5: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΟΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
3: Τι υπάρχει.
5: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Και επειδή έχει γίνει σάλο, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
3: Ναι, είχα, είχα.
5: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει αυτή τη αναμπομπούλη και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
3: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
5: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
3: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
5: Και επειδή έχουν και του γιατρού οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώ είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω μια πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
3: Έλα, Παναγία μου, ποιο να το πίστευε αυτό.
5: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
3: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
5: Άκου, άκου, καταγγελία τώρα.
3: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
3: Άκου κουβέντες.
5: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
3: Ντρέπεστε.
5: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
3: Τη γιαγιά σας.
5: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ.
6: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
6: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
3: Καλά σε μυρίστηκα.
6: Ναι, κι εγώ το ίδιο.
3: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
6: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
3: Τι θα πεις.
7: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους. Και εμείς παίρνουμε μεγάλο βάρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
3: Να σε καλά, γεια.
7: Χατζηδακιάδα εδώ.
8: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βούλησε.
3: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
8: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός, το 1900.
3: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα, σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
8: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
3: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέμπο. Άσε μας.
9: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
8: Ούλιαξε, όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
3: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
10: Yeah. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
11: Στο πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια για να κομμουνιστείς.
12: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, μας αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
3: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
12: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
13: Α, ήταν το αντίδοτο.
12: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι. Είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
3: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά. Έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
11: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
3: Ναι, δεν έχει φόβο. Μην τον κλαίτε. Όλα καλά.
11: Επίσης
3: κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
11: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
3: Τώρα, επειδή είσαι εσείς κουνούμαλα και του ερμηνεύει του πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
11: Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη.
14: Γεια σας.
3: Γεια σας.
14: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
3: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
14: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
3: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
14: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
3: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
14: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
3: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώντρα.
14: Λοιπόν,
3: έχω λεφτά.
14: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
3: Γιατί ξανά μόνο... είπα εγώ ξανά.
14: Εντάξει, τι ώρα το πρωί?
3: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
14: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
3: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
14: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
3: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα, λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
14: Τότε το σημειώνω.
3: Να το.
14: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά?
3: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
14: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
3: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
15: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
3: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
14: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
3: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
14: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
3: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
16: Αποστολή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
16: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
3: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
16: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
12: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
16: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως τους προάλλες που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
17: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
17: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους?
3: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
12: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
17: Θα πεθαίναμε.
3: Τι θα κάνατε?
17: Φασίστες.
3: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει? Όχι.
17: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
3: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση?
17: Πάει, ναι, ρε, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
18: Καλημέρα Αποστολή.
3: Καλημέρα όμορφη.
18: Ρε μωρό μου.
3: Τι θες μωρή?
18: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη με πυρετό.
13: αυτό. Δηλαδή, άμα
19: περαστικά.
13: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και.
19: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καυλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
13: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνει στη δουλειά άρρωστο. Να έχει 38 και να τα παίρνει και να πηγαίνει να κάνει βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σ' αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
20: $80 το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
19: $80 γλύψη πουλή, εγώ ξέρω.
20: 89 γλύψη πουλή. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
21: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
19: Αποστόλης.
21: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
19: Όχι.
21: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρίσει ποτέ.
19: Α, μωρέ, ψυχούλα.
21: Νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
19: Όχι, μάνες και αδερφές.
21: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
19: Δεν θα το βγάλω.
21: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
19: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
21: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
19: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
21: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
19: Όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Union FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Diamonds are forever.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή, σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
10: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
9: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
10: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
9: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι μην τον προκαλείς, γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
13: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
12: Εντάξει. Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
14: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
15: Κουνουμαλαρέ μου!
16: Αγάπη μου, αγαπημένη!
15: Ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου!
16: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε! Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι!
12: Τέτοιος μαλάκας είσαι!
17: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά, έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
12: Τι μαγαζί είχες?
17: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
12: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
17: Τώρα δεν τους φτιάχνω, τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
12: Εντάξει.
17: Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά?
12: Καλά, ναι, μια χαρά.
17: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τι συνάντησα και αυτή, γνωριστήκαμε.
12: Είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνω τους νονούς τώρα.
14: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αναντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
12: Έλα.
14: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα το ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
12: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
14: μάλλον
12: μπορεί.
14: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
12: Και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
14: Δεν έχει σημασία, εγγράφηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
18: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
19: Από φόρτος εργασίας.
14: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμυρίων.
12: Σας παρακαλώ. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
14: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
12: Ναι, άρωτα κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουν. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει.
14: Όχι, ένα είχε
12: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά, άμα χρειαστεί.
20: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
12: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
20: Α, έχουν διακανονισμό?
12: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
20: Εντάξει.
12: Είναι σε ρύθμιση.
20: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
12: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
20: Α, με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
12: Τι χρωστάς κι εσύ?
20: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
12: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
20: Εντάξει.
21: Έλα, πώς το λέω.
12: Έλα.
21: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτοί οι δεξιοί?
12: Πολλοί, αυτή είναι η δουλειά τους.
21: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
22: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
23: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου. Για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
21: Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάει χαμπάρι το καμάρι μας, φίλοι, αλλά δεν πρόσεξε όμως. Είπε στη συνέχεια.
12: Πες το ρε παιδάκι μου.
21: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκω στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονοείστε?
12: Τι υπονοείσε?
21: Την θεωρία των δύο άκρων.
12: Να το.
21: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
12: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
24: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
25: Αποστολή.
12: Έλα.
25: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης προς συνέδριο?
12: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
26: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
25: Τον οικονόμο πώς δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο μου.
12: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να του. Ναι, να... εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
25: Ναι, ναι, σωστό.
27: Αποστόλη.
12: Έλα.
27: Πρόλαβα.
12: Μπα.
27: Δεν πειράζει.
12: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
27: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
12: Έλα μου.
27: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
12: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
26: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
27: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάτσου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικό. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν σας πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αστυγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
12: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
28: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
29: Μπράβο!
27: Πραγματικά είναι μια εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως το στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
12: Εσύ ξενιάζει, μωρή, τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μας.
27: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησες τη Λάρισα?
12: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα?
27: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
12: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
27: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα?
12: Πολύ καλά πέρασα.
27: Εγώ άλλα έμαθα.
12: Τι έμαθε, όπα.
27: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
12: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχεις. Ναι, με περιποιηθήκανε, δεν θέλω να επεκταθώ.
27: Είμαστε φιλόξενες.
12: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
27: Γι' αυτό να με καλέσεις για τη Λάρισα.
12: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
27: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ η Λάρισα?
12: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια Ευρώπη εκεί που όλοι είναι όμορφοι πολύ.
27: Αγώ ποιος πάει, περνάει καλά.
12: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε, μα είναι ωραία.
0: Αποστόλη.
12: Έλα.
0: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
12: Προλαβαίνω
0: προσκλησής.
12: Όχι.
0: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
12: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
5: Ionion FM Stereo.

0: κάλεσμα ανοιχτή συγκέντρωση πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά!
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Athanasio.

0: Κατσούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές, ακροατές του Ionian FM, όπου αυτό εκπέμπει. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τις συνεντεύξεις φυσικά, η Γιολάτα Δαναού και ο υπέροχος και εξακουστός Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πολλές Κυριακές, εξαιρούμε λίγες που σας παρουσιάζουμε νέα τραγούδια κλπ. Έχουμε συνεντεύξεις με εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Σήμερα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ο φιλοξενούμενος μου. Είναι ένας στιχουργός εξαιρετικός κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών, παραγωγός ραδιοφώνου, και είναι ένας άνθρωπος που μια φορά συνάντησα στη ζωή μου σε ένα στούντιο και εξετίμησα πάρα πολύ αυτόν και αυτό που εξέπεμπε. Ήταν μια ενεργειακή συμπόρευση, θα το έλεγα. Τέλος πάντων, μη σας λέω πάρα πολλά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα απολαύσουμε μια ωραία κουβέντα μαζί του. Είναι αγαπημένος στιχουργός Κώστας Φασουλάς. Αγαπημένε Κώστα Φασουλά, καλημέρα και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου για να κάνουμε αυτή την κουβεντούλα σήμερα. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Πού σε βρίσκουμε τώρα, είσαι στην Αθήνα?
1: Πάντα στην Αθήνα είμαι, καθότι όλος μου ο εργασιακός κόσμος εντρεύει εδώ. Ο στιχουργικός, ο ραδιοφωνικός, εδώ είμαι πάντα.
0: Και στο μικρό Πολυτεχνείο.
1: Είμαι στο Μικρό Πολυτεχνείο και μην και στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Το ξέρω, τα έχω μελετήσει όλα. Τα Νόγια, ναι. Κώστα μου, είναι ένας τόπος με βαριά ιστορία και ζωντανή, ναι, μουσική παράδοση. Πώς, ναι, διαμόρφωσε αυτός ο τόπος ως δημιουργό?
1: Νομίζω ότι αυτός με διαμόρφωσε. Είναι, πώς το λένε, είναι ο τόπος που, αν θέλεις να το πούμε έτσι, τη γλώσσα του γλύπτης μίλευσε το μέσα μου κόσμο. Από εκεί πήρα εγώ την πρώτη ύλη για να φτάξω στην τέχνη μου που είναι στιχουργική. Γιατί ο τόπος στον οποίο γεννήθηκα, το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι είναι ένας τόπος που οι άνθρωποι συνομιλούν ομοιοκατάληκτα. Κουβεντιάζουν ομοιοκαταληξίες δηλαδή. Οπότε όταν μεγαλώνει σε έναν τόπο που έχει κυριαρχεί αυτό το στοιχείο και εσύ από την άλλη έχεις αυτό το ιερό χάρισμα, να το πω έτσι, και όχι ταλέντο, να συνθέτεις στίχους και να φτιάχνεις εικόνες κλπ. Νομίζω ότι είναι ο τόπος ιδανικός για να πατήσεις και να πετάξεις, που λένε.
0: Και μου δώσες πάτημα τώρα με αυτά που είπες για την ερώτηση που θα κάνω τώρα. Ήταν δηλαδή, ναι, Κώστα μου, προδιαγεγραμμένο ότι θα ασχοληθείς με το στίχο ή ήρθε σαν ευνίδη αποκάλυψη, ας πούμε?
1: Το δεν έχω απάντηση. Δεν ξέρω τι είναι κάτι στη μέση η απάντησή μου. Εντάξει, ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα μας κρυμμένα κοιτάσματα. Το θέμα είναι να βρεθεί ο χρόνος ή το σημείο που αυτό το κοίτασμα θα ξυπνήσει. Εξαρτάται, θεωρώ καταλυτικό το στοιχείο της καταγωγής, καταλυτικό το στοιχείο των ανθρώπων που συναντιέσαι τη ζωή σου, ιδιαίτερα στα πρώτα σου βήματα, και πώς αυτοί σε κινητοποιούν και ποιες είναι αυτές οι καταστάσεις τις οποίες συναντιέσαι επίσης. Δηλαδή, όλο αυτό είναι ένα άθροισμα πραγμάτων που δονείται μέσα σου και ανάλογα ξυπνά τον όποιο σου κόσμο. Εγώ ευτύχησα να συναντηθώ τα πρώτα μου χρόνια με ανθρώπους σημαντικούς.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Καλά, πέρα από τον Χατζηδάκη, τον οποίο συνάντησα στα πρώτα μου χρόνια, τα προεφηβικά θα έλεγα, καθότι ερχόταν στο χωριό μου και έκανε το μουσικό Αύγουστο και ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο, ας πούμε, έδειξα τα κείμενά μου. Αλλά αργότερα πια, ως στιχουργός, συναντήθηκα με τον Μάριο τον Ντόκα, με τον Μητροπάνο. Αυτά ήταν οι πρώτοι άνθρωποι με τον οποίο έκανα τραγούδια και ήταν άνθρωποι που, ξέρεις, οι πρώτοι, επαναλαμβάνω, άνθρωποι με τους οποίους θα συναντηθείς στη ζωή σου, ορίζουν κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος την πορεία σου. Γιατί αν είσαι έξυπνος λίγο και δεις τον τρόπο με τον οποίο αυτοί λειτουργούν, με αυτούς θα πορευτείς έτσι ως ένα μικρό μπούσουλα. Και αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερα είχαν αρετές. Ήταν άνθρωποι που δεν αγαπούσαν την, που αντιμετώπισαν τη δόξα και αυτό που λέμε φήμη και λυπάμε με χιούμορ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια λαϊκή σοφία. Σπουδαίες περιπτώσεις ανθρώπων.

0: Ας πάμε στη συνάντησή σου με τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μουσικό Αύγουστο των Ανογείων. Ήταν μια γεμάτη στιγμή, θεωρώ εγώ, τι μου λέω. Τι έμεινε μέσα από εκείνη τη συνάντηση, πέρα από τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη, που θα τα πούμε και αυτά.
1: Ναι. Ο Χατζηδάκης διάβασε, είχε ένα τετράδιο μαθητικό, στο οποίο, σαν το βλέπω τώρα, έγραψε μέσα διάφορα πράγματα, το οποίο ήταν, δεν ξέρω τι ήταν τώρα, δεν τα θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τώρα. Ήταν ανάμεσα σε στίχους, ποιήματα, τέλος πάντων αυτό τα διάβασε και με την ευφυΐα που είχε, μου είπε ότι αυτά που βλέπω εδώ κρύβουν τραγούδια, ναι, μου. Απλά πρέπει να τα βρεις. Τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Να αποκωδικοποιήσεις τον ίδιο στον κόσμο. Και τότε θυμάμαι μου είχε πει να μελετήσω τον Νίκο Γκάτσο, κάτι φυσικά το οποίο το έκανα και με τον Παραπάνω. Και κάπως έτσι κινείται η μηχανή στο χρόνο μέσα, η μέσα μου μηχανή που λένε, και κάπως έτσι οδηγήθηκα στο τραγούδι. Και κάπως έτσι έχω φτάσει μέχρι εδώ.

0: θα κρατηθώ πάνω στη σύσταση του Μάνου Χατζηδάκη. Προφανώς και σε δίδαξε κάτι η μελέτη του Γκάτσου για την τέχνη του στίχου, σωστά?
1: Ναι. Ναι, αυτό σίγουρα, αφήβολα με δίδαξε. Ο Γκάτσος είναι ο πατέρας όλων μας των στιχουργών εδώ σε αυτόν τον τόπο. Αλλή μόνο σε αυτόν τον τόπο θέλει να ασχοληθεί με τη στιχουργή και δεν κοιτάξει αυτό το πρόσωπο. Είναι σαν να παίζεις ποδόσφαιρο και χάσεις ένα ημίχρονο. Πώς να το πω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που μόλις είπες.
1: Πιο απ' όλα, δεν ξέρω.
0: Αυτό. Είναι σαν να παίζεις ποδόσφαιρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι. Δηλαδή ο Γκάτσος είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να συνομιλήσεις μαζί του. Είτε είσαι ροκάς, είτε είσαι λαϊκός, είτε είσαι έντεχνος. Ο Γκάτσος μεταφέρει μέσα στο στίχο του όλη την Ελλάδα, όλη την ιστορία της Ελλάδας. Μεταφέρει, δηλαδή πολλές φορές λέω στους νέους, άμα βαριέστε να διαβάσετε την ιστορία της Ελλάδας, γιατί βαριέστε, ακούστε εδώ τα τραγούδια του Γκάτσου και να τη μάθετε.
0: Πολύ σωστό.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, πώς να μην κοιτάξεις κατάματα αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ είχα την τύχη να τον δω για ένα τέταρτο κάποτε στην Αθήνα. Και αυτό το τέταρτο ήταν ένας χρόνος που μου έμαθε τι είναι η σιωπή. Το νερό.
0: Δηλαδή, κατάλαβα.
1: Εδώ μέσα σε ένα τέταρτο βλέποντας έναν άνθρωπο κατάλαβα τι είναι η σιωπή.

0: πάνω από 200 τραγούδια αγαπημένα Κώστα Φασουλά.
1: Όχι, βάλει και άλλα γιατί θα μου τα κλέψει. Έχω 245.
0: Υπάρχει κάποιο που θεωρείς εσύ ότι σε εκφράζει περισσότερο ή πλήρως, ή θεωρείς ότι ο στιχουργός δεν ολοκληρώνεται ποτέ σε ένα μόνο έργο?
1: Εγώ κοίταξε να σου πω, εγώ είμαι μέγας υπονομευτής σε αυτό που κάνω. Εγώ βάζω συνέχεια ερωτηματικά σε οτιδήποτε κάνω. Τα θαυμαστικά τα πεχθάνομαι.
0: Αυτό είναι το ιδίωμα δηλαδή, του καλλιτέχνη, αγαπημένα Κώστα Φασουλά.
1: Δηλαδή, ας πούμε, πάντα όταν τελειώνω ένα τραγούδι μπορεί να μου αρέσει, αλλά αισθάνομαι ότι αυτό που ήταν πάλι δεν το είπα. Δηλαδή, πάντα μου μένει κάτι λυψό. Και αυτή η απουσία αυτού που είχα φανταστεί είναι που μου οδηγεί στο επόμενο.
0: Κατάλαβα.
1: Αλίμονο σε αυτόν που αρχίζει να θαυμάζει τον εαυτό του και ό,τι και να κάνει. Όταν αρχίζει να θαυμάζει τον εαυτό σου σε αυτό που κάνει, είναι αποφασισμένο από τη ζωή, θα τελειώσει αυτό. Ο αυτοθαυμασμός είναι καταστροφή.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή, σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Και πώς γεννιέται, αγαπημένα μου Κώστα, ένα στίχος για σένα? Δηλαδή ξεκινάς από μία λέξη, μία εικόνα, μία συναισθηματική κατάσταση ή...
13: Ναι, για ναι, ας πω την αλήθεια ότι αυτό το ψάχνω και εγώ ακόμα. Ναι. Παρότι κάνω αυτή τη... Είμαι συνέχεια μέσα σε αυτόν τον κόσμο συχνά, γιατί συνέχεια δεν μπορείς να είσαι. Αλλά τελικά το στοιχείο που κινητοποιεί τον άνθρωπο, δηλαδή εμένα, να μιλήσω τώρα για εμένα, να μην πάρω τους άλλους στο λαιμό μου, όπως το λένε, που με κάνει να αναγράψω ένα τραγούδι, πολλές φορές είναι κάτι εξαιρετικά ασήμαντο, και άλλες φορές είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ή μπορεί να είναι, όπως είπες, μια λέξη. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, μια κουβέντα που άκουσα στο διπλανό τραπέζι. Και μπορεί να είναι ένα όνειρο που είδα. Και ξύπνησα και το έκανα τραγούδι. Δεν ξέρεις, τα τραγούδια έχουν αφετηρίες που δεν ορίζονται, ας πούμε, στο λόγο να πεις ότι ξέρεις, η αφετηρία των τραγουδιών είναι αυτή. Είναι ένα πράγμα σαν τον υδράργυρο όταν πέφτει στο πάτημα που δεν μαζεύεται. Δηλαδή, δεν μπορείς να το μαζέψεις αυτό. Θα σου φύγει από τα χέρια όπως η ομορφιά.

0: Ομολογώ ότι με εντυπωσιάζει. Ο τρόπος με τον οποίο παρομοιάζεις τα πράγματα είναι εξαιρετικός. Αυτό τώρα μόλις είπες με τον Ιδράργυρο, ας πούμε.
1: Εντάξει. Έτσι κυλάει ο νους μου συνέχεια και μην νομίζεις ότι αυτό είναι πάντα και τόσο δροσερό.
0: Ανογιανός, Κώστα μου. Ξέρουμε από Ανογιανός πολύ καλά.
1: Τι ξέρεις, το χωριό μου είναι ωραίο. Αυτό ξέρεις.

0: Λες ότι δεν σημαδεύεις κανένα άξονα, φιλοξενείς ό,τι σε βρει. Πώς ξέρεις πότε ένας στίχος είναι έτοιμος?
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Δεν τελειώνει ποτέ. Τον εγκαταλείπεις όταν πια σε έχει εξαντλήσει. Δηλαδή, όταν πια, ας πούμε, λες δεν μπορώ άλλο, πώς το λένε, να ασχολούμαι μαζί σου. Εγώ μπορώ να δουλεύω ένα τραγούδι ένα χρόνο, που λέει ο λόγος. Μπορώ να δουλεύω 6 μήνες. Το αφήνω όταν πια αισθάνομαι ότι με έχει εξαντλήσει. Γνωρίζοντας ότι δεν έχω επί της ουσίας αγγίξει αυτό το οποίο. Τον πύχη που το είχα δώσει, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά το αφήνω γιατί με έχει εξαντλήσει. Κυριακά, αυτό δηλαδή είναι που ταιριάζει εδώ. Εξαντλημένος, το παρατάω. Έτσι, αυτό. Γιατί ξέρεις κάτι, αυτό ρε παιδί μου, το πράγμα της μάχης που κάνεις με αυτό που έχει μπροστά σου, που είναι λέξεις, εικόνες, εγώ συνέχεια αλλάζω τις λέξεις. Συνέχεια αφαιρώ στίχους, συνέχεια προσθέτω άλλους. Συνέχεια, ξέρω εγώ, δεν μου αρέσει ο τίτλος του τραγουδιού, δεν μου αρέσει το κλείσιμό του. Αυτή είναι μάχη. Γι' αυτό που λένε πολλές φορές, ας πούμε, ότι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά άστοχο. Mm-hmm. Άστοχο, ότι αυτός που γράφει γλιτρώνεται, αυτός είναι αφορισμός επιπόλαιος. Δηλαδή, αυτός που γράφει δεν γλιτρώνεται. Αυτός που γράφει βασανίζεται και είναι σε μια μόνιμη ένταση. Η χαρά είναι όταν δεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι αυτό που έκανες συγκίνησε κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι άλλο, αλλά δεν έχει καμία λύτρωση. Η στιγμή της δημιουργίας δηλαδή. Δεν γράφει και λυτρώνεσαι. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό περίμενα από σένα, Κώστα Φασουλά. Αυτή την απάντηση περίμενα από σένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ειλικρινά.
1: Αυτό που λέγα πριν, είναι επιπόλαιος εφορισμός. Να λες ότι αφού γράφεις λυτρώνεσαι και δεν υπάρχει. Είναι στιγμές αγωνίας, έντασης. Μιλάμε τώρα, όταν ασχολείσαι σοβαρά με αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αν μου πεις αυτή τη στιγμή να σου γράψω ένα τραγούδι στο γόνατο. Αυτά που λέγω γονατογραφήματα, αυτό δεν είναι τραγούδι. Αυτό θα είναι κάτι ημερολογιακό. Αλλά μιλάμε για όταν γράψει ένα τραγούδι, το οποίο είναι τραγούδι τη προκοπή, πώ το λένε, παιδί μου, και το παλεύει στα εσωτερικά σου, το στήσει, να πούμε. Τότε οι στιγμές είναι γεμάτες ένταση, γεμάτες αγωνία. Και πώ το λένε, και μια εσωτερική πίεση να νιώσει ότι αυτό που θες να πει το είπε. Πάθα το πει.

0: Έχεις δουλέψει με πολύ διαφορετικούς συνθέτες, δηλαδή από τον Μάριο Τόκα, τον Νίκο Ξηδάκη, τον Ότι Μαυρουδή. Και αναρωτιέμαι εγώ, αλλάζει ο στίχος ανάλογα με το συνθέτη ή πάντα μένεις πιστός στο δικό σου ύφος?
1: Κοίταξε, είναι πολύ εύστοχο αυτό που με ρωτάς. Το πρόσωπο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ. Απλά αλλάζει ο ύφος της φωτογραφίας.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, ναι, εμένα πάντα με τρόμαζε το ίδιο περιβάλλον. Δηλαδή, μου άρεσε να μεταφέρομαι συνεχώς. Αυτό μου συμβαίνει και στη ζωή μου. Λοιπόν, δεν μένω, φεύγω. Είμαι συνέχεια σε μια κίνηση πραγμάτων. Με ενδιαφέρει λοιπόν κάθε φορά να συναντιέμαι με ετερόκλητα. Έχω κάνει ετερόκλητα πράγματα πολλά. Αλλά τα κάνω και μέσα από μια ανάγκη να δείξω το άλλο μου πρόσωπο. Το άλλο μου πρόσωπο, δηλαδή την άλλη θέση του ίδιου προσώπου, θέλω να πω έτσι, στην ουσία. Ναι. Γι' αυτό και δεν ήθελα ποτέ να ταυτιστώ με ένα συνθέτη, ούτε με έναν τραγουδιστή. Δηλαδή, γράφω ένα δίσκο με τον Α ή τραγουδιστή, ξέρω εγώ κλπ. Και δεν το επαναλαμβάνω, παρότι πολλές φορές μου έχει ζητηθεί. Φεύγω. Θέλω να πάω αλλού. Γιατί φοβάμαι αυτή την ταύτιση που εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Θέλω να γυρνάει το εισβούρα γύρω μου, πώς το λένε.

0: Δηλαδή, τώρα να μην τολμήσω να σε ρωτήσω αν ξεχώρισες κάποιο, αν ξεχωρίζεις κάποιο τραγουδιστή.
1: Τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Μα τι λες τώρα, ο Μητροπάνος είναι.
0: Μητροπάνος.
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Ο Μητροπάνος είναι η μεγάλη μου αγάπη. Είναι ο άνθρωπος που είπε το πρώτο μου τραγούδι και με αγκάλιασε στην πρώτη μας συνάντηση να μου πει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι του έκανε λέει τιμή που του έδωσε αυτούς τους στίχους και λέω, τώρα αυτός
0: εξαιρετικό.
1: Μου κάνει πλάκα, ναι, μου κάνει πλάκα, είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Τελικά συνέβη το δεύτερο.
0: Βέβαια.
1: Ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και του λέω, εσύ λες σε μένα ότι σου έκανα τιμή δίνοντάς το τραγούδι αυτό, γιατί μου λέει, επειδή είσαι άγνωστος στο τραγούδι, δεν σημαίνει ότι αποτελεί τιμή για μένα τα λόγια σου.
0: Εξαιρετικό.
1: Αλλά, όχι, είδες ότι είχα την απάντηση αυτόματα για το Δημήτρη, ο Μίτσος μας, γιατί ο Μίτσος ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας ο Μίτσος.

θέατρα για τους λαθρεπινάτες. Μοιράζεσαι παλιές φωτογραφίες, όλες ασπρόμαυρες κοιμάτες.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.

0: φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκο στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακούτε Ιόνιο FM.
5: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά ο αγαπημένος μας φιλοξενούμενος, ο στιχουργός Κώστας Φασουλάς. Να μας πεις λίγο για αυτό το πρώτο τραγούδι, θέλεις?
8: Το πρώτο τραγούδι ήταν το «Κράτα καρδιά μου ενός λεπτός η γη» στο δίσκο «Η εθνική μας μοναξιά» και το αμέσως σε δεύτερο το οποίο κάναμε ήταν τα δίδυμα «Φεγγάρια» με την Κανελίδου.
7: Mm-hmm.
8: Το οποίο έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία τέλος πάντων αυτό. Λοιπόν, ο Μητροπάνος ήταν από τα πρόσωπα τα οποία μου έδειξαν και αυτός με τη σιωπή του πράγματα, έτσι.
7: Ναι. Mm-hmm.
8: Γιατί ο Μίσος ήταν άνθρωπος της σιωπής, δεν ήταν του λόγου. Τραγουδούσε, αλλά ήταν της σιωπής.
7: Ναι.

0: Τώρα που λες για τα δίδυμα φεγγάρια, θα σου αναφέρω κι εγώ μια εμπειρία για το συγκεκριμένο τραγούδι, θέλεις.
1: Ναι.
0: Τότε που είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, εγώ ήμουν σε μια μουσική σκηνή στην Κρήτη, τεράστια, πολύ μεγάλη μουσική σκηνή, που ήταν και ο Μάνος Ολιδάκης, ο αδερφός του, έπαιζε μπουζούκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν τότε το σουξέ με το που βγαίναμε τα δίδυμα φεγγάρια και γινόταν χαμός με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερό. Πρόσφατα είχα πάει στην Καρδίτσα να μιλήσω σε κάποιον, σε ένα μουσικό λύκειο. Και πριν από 15 περίπου ημέρες, και μου λέγανε τα παιδιά εκεί του λυκείου, μετά από τόσα χρόνια, που λέει, ξέρετε, το τραγούδι σας είναι viral στο TikTok.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί, διότι αν το είπαν αυτό παιδιά, που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζονται από μουσικές τύπου τραπ, είναι σίκοστα, είναι μεγάλη επιτυχία αυτό.
1: Ναι, ναι, και τους λέω, τι εννοείτε, λέει, αυτό που σας λέμε, δηλαδή είναι, λέει, viral, εμείς... Στο TikTok που μας μπαίνουν κάθε μέρα, το βρίσκουμε μπροστά μας αυτό το τραγούδι. Και είπα, κύριε, δεν να δεις τώρα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, δηλαδή μέσα στον χρόνο, πώς ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, ας πούμε, περνά σαν σφαίρα το χρόνο και έρχεται και συναντιέται με άλλες γενιές. Τρομερό πράγμα.
0: Και έχει να πολεμήσει και μουσικές σκουπίδια που βομβαρδίζουν τα παιδιά. Μπράβο, Κώστα, πραγματικά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό.

0: Θέλω να έρθουμε λίγο στα σεμινάρια. Γιατί με ενδιαφέρει, επειδή πήγα και εγώ στο Μικρό Πολυτεχνείο και έκανα ραδιόφωνο. Στα σεμινάρια στιχοποίησης, ας πούμε, και στους νέους, λες ότι το ταλέντο δεν αρκεί. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά για σένα?
1: Κοίταξε, αναφίβο, εγώ δεν είμαι ταλεντοδότης. Δηλαδή, εγώ δεν δίνω ταλέντο. Αυτός που έρχεται εκεί πέρα εννοείται ότι έχει, να σου πω κάτι, η λέξη ταλέντο δεν μου αρέσει. Δεν την ξέρω, είναι λίγο σκοτωμένη λέξη. Αυτός που έχει, ρε παιδί μου, το χάρισμα να γράφει πέντε πράγματα. Πώς το, να στείλει μια εικόνα, να στείλει μια λέξη κλπ. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί πέρα, ας πούμε, με δεδομένο αυτό το στοιχείο, με αυτή τη μηχανή, με αυτή τη φόρα. Τώρα, η δική μου, ας πούμε, θέση, με την εμπειρία την οποία έχω, είναι μια θέση, θα την έλεγα, κυπουρού. Δηλαδή, ξέρεις, κόβω τα κλαριά τα οποία περισσεύουν. Τους λέω ότι εδώ βάζεις πολύ νερό, βουρκώνει. Εκεί είναι ξερό, βάλε νερό. Δηλαδή, τους βοηθάω, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία έχω δει τα μάτια μέσα από προσωπικό κόπο, να πειθαρχήσουν περισσότερο στην τέχνη. Γιατί πολλοί έρχονται, ξέρω εγώ, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, έχουν αυτό το χάρισμα, αλλά δεν μπορούν να συντονιστούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο της τυχουργικής, η οποία βέβαια τυχουργική έχει τους νόμους της, δεν είναι μόνο συνέστημα, είναι και η λογική αυτή η παντέρμη η οποία μπαίνει στη μέση, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Έτσι, λοιπόν, είναι προϋποθέτει πειθαρχία το τραγούδι. Έχει μέτρα, έχει πράγματα, έχει λέξεις που πρέπει, ας πούμε, να έχουν ένα όριο στη συνάντησή τους. Δεν μπορείς να βάλεις ετερόκλητες λέξεις μέσα σε ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, ας πούμε, που δεν ταιριάζουν κάποιες λέξεις. Δηλαδή, είναι η λέξη στο τραγούδι είναι όπως μια γειτονιά, όπου οι άνθρωποι τα λένε και ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνθρωπος από μια άλλη γειτονιά, ο οποίος άνθρωπος δεν μπορεί να συντονιστεί με τη γειτονιά που έχει τα δικά της, το δικό της κουβεντολόγιο.

0: Βρε εσύ Κώστα, τι ωραία. Δηλαδή, μιλάμε μαζί αυτή τη στιγμή και μου δίνεις εικόνες. Είναι πολύ σπάνιο να σου πω την αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Με συνομιλητή να συμβεί. Ναι. Αυτό είναι ταλέντο.
1: Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν κάνω εκεί στο, με τα παιδιά τα οποία συναντιέμαι. Είναι συνάδελφοί μου του ΙΕΣ, δυνάμει συνάδελφοί μου είναι. Κάποιοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, δηλαδή τους βλέπω ότι είναι έτοιμοι να πετάξουν, ας πούμε, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Κάποιους μπορώ να τους βοηθώ. Κάποιους άλλους προσπαθώ παραπάνω γιατί έχουν μια παραπάνω ανάγκη. Εντάξει, είναι διαδραστικό και ταυτόχρονα ψυχοθεραπευτικό. Εγώ τους λέω ότι αυτά που κάνουμε εδώ πέρα είναι συνεδρίες, ψυχοθεραπεία.
0: Τι ωραίο.

0: Δηλαδή, Κώστα μου, Κώστα Φασουλά, βλέπεις ενδιαφέρουσες φωνές στη νέα γενιά Ελλήνων στιχουργών σήμερα?
1: Πάρα πολλές. Πάρα πολλές.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι το ελληνικό τραγούδι στον καιρό μας είναι αθυρό. Αυτά που λένε ότι δεν γράφονται σήμερα και δεν ακούγονται φωνές, είναι βλακίες. Δεν τα πιστεύω καθόλου. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο δεν έχω από την κουζίνα του σπιτιού μου. Εγώ είμαι στο ραδιόφωνο. Ξέρω, έχω στα χέρια μου, στα αυτιά μου, οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα. Από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Υπάρχουν πάρα πολλά σπουδαία πράγματα. Απλά ξέρεις κάτι, έχει αλλάξει ο κώδικας επικοινωνίας του καιρού μας. Δηλαδή, μην περιμένεις πια τα ραδιόφωνα. Σήμερα ο τρόπος που οι νέοι πληροφορούνται το τραγούδι μέσα από τα μέσα είναι τα social media. Είναι αλλιώς τα πράγματα δομημένα σήμερα.
0: Είναι και τα συστημικά πορνεία που ονομάζω εγώ, τα οποία είναι αποτρεπτικά στις νέες δημιουργίες, στους νέους καλλιτέχνες.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο έχει τα ραδιόφωνα που έχουν τη δύναμη που είχαν κάποτε. Σήμερα ξέρω ότι τα social media, ας πούμε, είναι πολύ δυνατά στο να καταφέρουν να περάσουν ένα τραγούδι στον καιρό μας, ας πούμε. Πολύ πιο δυνατά από τα ραδιόφωνα. Έχει αλλάξει ο τρόπος. Έχει μεταφερθεί δηλαδή η επικοινωνία. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά για να μείνω στην ερώτησή σου, είναι αναμφίβολο ότι, όπως το λένε, ότι σήμερα υπάρχουν ταλεντάρες σε όλα τα επίπεδα. Φωνές, στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδοποιοί. Σπουδαίοι, πολύ σπουδαίοι. Και σιγά σιγά θα δεις, γιατί όλα σιγά σιγά γίνονται, ότι αυτά τα παραπότομα που λέω εγώ θα δημιουργήσουν ένα κανάλι και θα εδραιωθεί μια νέα πραγματικότητα μουσική στην Ελλάδα, η οποία δεν θα χρειάζεται να την παθήσουμε ούτε σχολή Αθηνάς, ούτε σχολή Θεσσαλονίκης, ούτε σχολή Πάτρας. Θα είναι μια νέα πραγματικότητα στο τραγούδι μας. Τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Μακάρι.
1: Αλλά είναι, πώς το λένε, είναι κάτι το οποίο θέλει το χρόνο του.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 3:30.

0: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Το ραδιόφωνο λοιπόν και η στιχουργική είναι δύο κόσμοι που συνυπάρχουν στη ζωή σου. Τι σου δίνει ο ένας που δεν σου δίνει ο άλλος?
8: Να σου πω και οι δύο έχουν μοναξιά. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, μόνος είμαι που γράφω, μόνος είμαι που κάνω στο στούντιο μέσα, πώς το λένε, ραδιόφωνο. Η διαφορά είναι ότι τη στιγμή που κάνω ραδιόφωνο, ας πούμε, λειτουργεί διαφορετικά η φαντασία μου. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που τα έχω καλά με τη φαντασία, έτσι.
7: Φαίνεται. Δηλαδή,
8: φαντάζομαι, ξέρω εγώ, την ώρα που κάνω ραδιόφωνο, ομάδες ανθρώπων, πώς το λένε, κοινωνίες, μικρές κοινότητες, να μ' ακούνε. Και αυτό είναι διαφορετική συνθήκη διάδρασης από τη στιγμή που γράφω ένα τραγούδι. Αυτό ενδιαφέρει. Αλλά μετά υπάρχουν πολλές συγγένειες. Δηλαδή, το γεγονός, ας πούμε, ότι μεταδίδω τραγούδια συναδέλφων μου, αυτό εμένα με γοητεύει, γιατί μέσα αυτά τα οποία, τραγούδια τα οποία αγαπώ πολύ και πολλές φορές μου έχουν πει ακροατές ότι μιλάς για αυτά τα τραγούδια σαν είναι δικά σου. Όντως είναι, τα αγαπώ τόσο που τα νιώθω δικά μου. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί κάποιοι να έχουν ξεγελαστεί ότι θα έχω γράψει εγώ από τον τρόπο ενώ που τα περιβάλλω.
7: Εξαιρετικό.
8: Ναι.
7: Σεβασμός.
8: Σεβασμός, ακριβώς.

0: Έχεις πει, Κώστα μου, ότι η ανθρώπινη συγκίνηση είναι πολιτική πράξη. Είναι, τι εννοείς με αυτό και τι θέλεις να αφήσεις πίσω σου μέσα από το έργο σου?
1: Εννοώ, θα σου πω τι ακριβώς εννοώ. Εννοώ ότι τη στιγμή ακριβώς που ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι, βγαίνει από μια, θα σου το πω με μια εικόνα, αφού σου αρέσουν οι παραστάσεις. Τη στιγμή που βγαίνει ένας άνθρωπος από μια συναυλία ή από μια όμορφη θεατρική παράσταση και είναι συγκινημένος, αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος για το καλό και το σπουδαίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτός μπολιάστηκε από μια συγκίνηση η οποία είναι μέσα από την τέχνη. Θα έχεις δει πολλές φορές, φαντάζομαι, άνθρωποι που φεύγουν από συναυλίες που έχουν χαρεί και φεύγουν από το χώρο και είναι τότε όλοι, είμαστε όλοι, βάλω και εγώ μέρα, είμαστε όλοι εύπλαστοι, αλλά έτοιμοι για το καλό, επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε έτοιμοι για το κακό.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν η συγκίνηση που προκαλείται από την τέχνη είναι πολιτική πράξη. Τι πιο πολιτικό είναι από το να, πώς το λένε, από το να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό.

0: Επίσης ήθελα να σε ρωτήσω, όλο αυτό το μουσικό γίγνεσθε που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που εμένα προσωπικά με έχει καταρακώσει, δηλαδή δεν μπορώ καθόλου.
1: Ναι.
0: Εσένα, εσύ πώς το βιώνεις?
1: Τι εννοείς τώρα το μουσικό γίγνεσθε? Γιατί σου είπα πριν ότι είμαι αισιόδοξη.
0: Εννοώ ότι και εγώ είμαι αισιόδοξη, αλλά είναι η μουσική που ακούν αυτή τη στιγμή τα παιδιά, είναι ο εκχυδαϊσμός του τραγουδιστή και της τραγουδίστριας πάνω στη σκηνή. Άλλες σκηνές βέβαια, όχι τις δικές μας σκηνές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
1: Αυτό τον κόσμο δεν τον ξέρω. Μου έχουν πει ότι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Πάντα υπήρχε η παρακμή στην διαρχή, να ξέρεις. Δεν είναι καινούργιο πράγμα. Απλά σήμερα στον καιρό μας είναι σε μεγέθυνση, γιατί πώς το λένε, υπάρχουν τρόποι να φανεί αυτό το πράγμα, αυτή η παρακμή. Αλλά πάντα υπήρχε. Πάντα υπήρχε. Και σε πολύ κυδαίο, ας πούμε, στις εχειδίατες έκφανση. Δεν είναι η πρώτη φορά που η τέχνη, ας πούμε, έχει κυδαίες στιγμές και πρόσωπα τα οποία, σήμερα, ας πούμε, Τραμπ, ξέρω εγώ, παράδειγμα, είναι μια χειδαία έκφανση της μουσικής, έτσι. Άνθρωποι που βρίζουν, που μιλάνε κακοποιητικά κλπ. Αλλά να σου πω κάτι, εμένα όλα αυτά, τα οποία φυσικά δεν τα αγαπώ, τα επιτείνω και τα κατά αυτό.
0: Ήμουν
1: αλλά
0: σίγουρη.
1: Να ξέρεις ένα πράγμα, ότι αυτά όλα δεν έχουν δύναμη. Έχουν, δηλαδή, έχουν μια πρόσκαιρη πώς το λένε, αντοχή και μια πρόσκαιρη διείσδυση, αλλά ο άνθρωπος έχει μέσω του μηχανές που θα κοιτάζει πάντα να δει πώς ανοίξει το πέφατο.
0: Νομίζω πως είσαι το alter ego μου, Κώστα Φασουλά, γιατί και εγώ είμαι σαν εσένα και έχω πραγματικά, βλέπω πολλές αχτίδες φωτός και ξέρω ότι τα σκοτάδια θα αποχωρήσουν σύντομα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν θέλω, δεν ξέρεις, να σου πω κάτι. Τελευταίο, δεν μου αρέσει να μαυρίζω τον πίνακα, δεν μου αρέσει να μαυρίζω το πλάνο. Γενικά είμαι άνθρωπος που θέλω, ρε παιδί μου, να κοιτάζω τις χαραμάδες, να βλέπω κανένα φως, να αυτό. Δεν μπορώ πια, ας πούμε, δεν μπορώ αυτή τη μαυρίλα που πολλές φορές προτείνεται, ας πούμε, γενικά, δεν τη θέλω.
0: Έχεις
1: δίκιο. Δεν είναι αυτό που σου λέω τώρα υπεξηγή ότι αποφεύγεις εγώ την πραγματικότητα. Γιατί ποιος είπε ότι την πραγματικότητα δεν έχει όμορφες στιγμές? Όταν πήγα εγώ στην Καρδούζα και συναντήθηκα, ξέρω εγώ, με 100 νέους ανθρώπους 17 ετών και κουβεντιάζουμε για την τέχνη, για τη ζωή, και έχω στο αμφιθέατρο 80 νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι ζωντανοί, έτοιμοι, αυτό που λέγαμε, για το καλό, με φοβερή σκέψη.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
1: Ανήσυχη, συγγνώμη, εγώ γιατί να είμαι αισιόδοξο.
0: Σωστά.
1: Του είπα ότι εσείς οι 80, του είπα, μπορείτε να κάνετε μια νέα Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, γιατί να είμαι αισιόδοξο, επειδή κάποιοι ακούνε αυτό? Εντάξει, αυτά συνέβαιναν πάντοτε. Αλλά να κοιτάμε το φως. Άμα κοιτάμε το φως, θα πέσουμε στο πηγάδι μας. Δεν γίνεται.

0: Αγαπημένε Κώστα Φασουλά, θέλω δύο μηνύματα από σένα. Ένα για τους συναδέλφους καλλιτέχνες και ένα για τους ακροατές όλους που μας ακούνε τώρα. Και να ξέρεις, μας ακούνε και από το εξωτερικό, από Καναδά, Αμερική, Αυστραλία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Τι θες να σου πω?
0: Ένα μήνυμα, το οποίο ξέρω ότι θα μου αρέσει πολύ, γιατί από αυτά που λες είσαι το alter ego μου.
1: Ξέρεις τι, να σου πω κάτι, δεν υπάρχουν μηνύματα. Υπάρχει μια ανάγκη, υπάρχει μια, γόνιμη και μια ωφέλιμη αγωνία. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα, αφού χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Εμείς οι άνθρωποι να συναντηθούμε με μια ωφέλιμη αγωνία, με μια ευεργετική αγωνία για οτιδήποτε μας περιβάλλει και οτιδήποτε κάνουμε. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Τέλεια. Με συγκίνησες. Πραγματικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ τους ακροατές, τα ακροάτριά σας, όλους σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε.

Και φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι ακροατές. Εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Κυριακή. Δεν σας λέω τον καλεσμένο. Θα σας αρέσει πάντως, είμαι σίγουρη. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας και να περνάτε τέλεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διαστήμη.

0: Διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

exist. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ωραίες ενότητες. Μου κάνουν νόημα εδώ μου, το με το δάχτυλο το σηκωμένο, αυτά μπράβο, πες τα. Λοιπόν, θα τα πω έξω από τα δόντια για να ακουστούν, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστικός, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Έχουμε φυσικά κρυοανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες. Αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εννοείται στο τέλος της μέρας περνάμε και καλά. Αυτά.

Η ώρα είναι 4:30. Ιόνιον FM Stereo

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
4: Ελληνίδες Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα.

0: Παραγωγής Πάνος Μιλωνάς.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.καραφλός.com.

0: sport.gr.
1: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23085.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: ένα φιλί.
1: Πέστε μου ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ionion FM.
10: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
11: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: επιλογή.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

Τα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες.

Αγαπητοί μου φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, εύχομαι για μένα τα καλύτερα και για σας ακριβώς το ίδιο επί 10.

Τώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και

0: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
9: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
8: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
9: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
8: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία.
1: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

κάλεσμα ανοιχτή συγκέντρωση πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομίου.

0: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Γεια σας και χαρά σας και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς. Ακούτε τα τραγούδια του 8ου. Παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Ακούσαμε τον Νίκο Ξίδη, γνώριμος σε εμάς, και τη Μιρέλα Πάχου φυσικά, μια ερμηνεύτρια που συνεργαζόμαστε, στο τραγούδι «Γλάστρα». Μουσική και στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Ξίδης. Συνεχίζουμε με Βάσκια Βουγιουκλή, «Σπάστα φως μου», «Γλάστρα σπάστα», ωραίο. Συνθέτης Σέμψης Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας Γιώργος.

Βάσια Βουλιουκλή, την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Ρες Πλακίδης, Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Κώστας Μακεδόνας για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που υπογράφει τους στίχους ο Λευθέρης Παπαδόπουλος, νέο τραγούδι, μουσική ο ταλαντούχος Γιάννης Χριστοδουλόπουλος από το LP Τραμπάλα που κυκλοφορεί από το 8ο. Έχουμε εξαιρετικά LP, σπάνιες εκδόσεις, χρώματα, 45'άρια, 33'άρια, 12'άντσα, 10'άντσα, όλα αυτά θα τα βρείτε στο 8shop.gr. Αύριο λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Για τη συνέχεια, Θοδωρής Κοντονιάς, Γιώργος Νταλάρας, σε μια νέα εκτέλεση από την επιτυχία του Θοδωρή Κοντονιά, ένα τραγούδι που του άνοιξε τον δρόμο για να τον μάθει περισσότερος κόσμος, Τα Κλειδιά, σε μια σπάνια έτσι ηχογράφηση από τα 20 χρόνια του Θοδωρή, που γιορτάστηκαν στην Τεχνόπολη και ηχογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν, κυκλοφορούν σε διπλό LP από το 8, και όλα τα βιντεάκια θα τα βρείτε στην πλατφόρμα στο YouTube του 8. Στίχοι και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θοδωρής.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Το είπα και πριν, το φώναξε ο Θοδωρής. Γιώργος Νταλάρας. Να είναι καλά ο Γιώργος Νταλάρας. Εδώ αγαπημένος ερμηνευτής του 8ου, μας στηρίζει και τον στηρίζουμε. Δημήτρης Μπάκουλης, σε ένα τραγούδι που έχετε αγαπήσει, ένα από τα B-side κομμάτια, έτσι ξεκίνησε και πάει να γίνει A-side του Δημήτρη, σε μια εκτέλεση από την Εφέλη Φασούλη, και αυτό το LP κυκλοφορεί από το 8ο. Μια ζωντανή βραδιά από το Σταυρό του Νότου, που συμμετέχουν η Νεφέλη, η Ιουλία Καραπατάκη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βασίλης Προδρόμου, και αξίζει να το έχετε στη δισκοθήκη σας, γιατί είναι το πρώτο LP του Δημήτρη Μπάκουλη. Δεν είπα καν το τραγούδι. Επίλογος. Μου το θύμισε ο Βαγγέλης ο Χαραπέτρος εδώ που με προσέχει.

0: Ένα δεύτερο πρόβλημα για την Αφέλη Φασούλη.
1: Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
11: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
10: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

Δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι αυτή η φωνή που ακούσατε, αλλά είναι ο γιος του Διονύσου Τσακνή. Ένας συμπαθέστατος κύριος, φίλος, νεαρός, όπως θέλετε να τον πείτε. Γλιστράω στον πάγο, ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Τσακνής. Συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Τάσου Αλιμπινίση, ενός δημιουργού που έχει πολύ μεράκι και γενικότερα προσέχει τις παραγωγές του πάρα πολύ. Την πρώτη του προσπάθεια, τα πρώτα του τραγούδια τα τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος. Θα ακούσουμε την Ευχή.

υπερμουσική, παίζουν μουσική με ομικρον γιώτα στο προηγούμενο κομμάτι, όπως σας είπα. Ψάξτε το, Τάσος Αλυμπινήσης, Χρήστος Θηβαίος, κυκλοφορεί από το 8ο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αθηνών, που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας και έτσι έχουμε εμείς μία επαφή με όλους εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας αρέσουν οι εκπομπές μας και να τις ακούτε με ευχαρίστηση. Νίκος Γρηγοριάδης, Τα Σεμεδάκια, ένα άκρος πολιτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε εδώ από το 8ο την ημέρα της παγκόσμιας ανεξαρτησίας του τύπου, αν και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ έτσι χαμηλό επίπεδο, από ό,τι λένε όλες όλες αυτές οι αναφορές που διαβάζουμε, δεν έχουμε ελευθερία τύπου, είμαστε σε πολύ χαμηλή βαθμίδα. Ελπίζω κάποια στιγμή να την αποκτήσουμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και όλο αυτό, ξέρετε, ξεκινάει από το να μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Πια ντρεπόμαστε και να μιλάμε, ντρεπόμαστε να λέμε αυτό που νιώθουμε, λέμε άσε μωρέ δε βαριέσαι και τέτοια πράγματα. Νίκος Γρηγοριάδης, Τα Σεμεδάκια, σε στίχους και μουσική του ίδιου.

Ποιητική των Ερώτων, λέγεται το νέο LP του Αντώνη Απέργη, συμμετέχουν διάφοροι. Τώρα θα ακούσουμε τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, έχει βγει σε κόκκινο χρώμα και αυτό, αν θέλετε να το δείτε και να το έτσι, να δείτε πως είναι, στο 8shop.gr. Έλα πιο κοντά μου, σε στίχους, μουσική, ενορχίστωση Αντώνη Απέργη και ηχογράφηση, επεξεργασία Βαγγέλη Καραπέτρου.

Εμμανουέλα Νινιράκη για τη συνέχεια, το τραγούδι Απουσία, σε στίχους φυσικά το ποίημα, ανήκει ποιους στίχους, ποίημα του Αργύρη Χιόνι, έναν από τους σημαντικότερους ποιητές. Αφήγηση Εμμανουέλας Νινιράκη, σύνθεση ο Χάρης Μανουσάκης.

0: Τη λέξη απουσία την άκουσα για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο δάσκαλος έπαιρνε απουσίες, ο απουσιολόγος έπαιρνε απουσίες. Γιατί τις παίρνανε, πού τις πηγαίνανε και τι τις κάνανε, ποτέ δεν κατάλαβα. Και επειδή μικρός ήμουν πολύ φιλάσθενος, παίρνανε συχνά και τις δικές μου απουσίες. Χωρίς ωστόσο να νιώσω ποτέ ότι κάτι μου αφαιρούσαν, ότι κάτι μου έλειπε. Το ίδιο γινότανε και με τον πυρετό μου. Κάθε φορά που αρρώστενα, μου λέγει η μάνα μου, έλα να σου βάλω το θερμόμετρο, να σου πάρω τον πυρετό. Και μου βάζε το θερμόμετρο στη μασχάλη, αλλά τον πυρετό δεν μου τον έπαιρνε. Γιατί ο πυρετός έμενε εκεί και μέψινε, μέχρι που αποφάσιζε να φύγει από μόνος του και κάποιον άλλον να βρει για να παιδέψει. Είχα, όπως καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα με τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν κυριολεκτικά, που άλλα έλεγαν και άλλα εννοούσαν. Δεν είχα ακόμη μάθει τη μεταφορική χρήση τους. Δεν ήμουν ακόμη ποιητής. Αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Θέλω να πω, άρχισα να γίνομαι ποιητής όταν με τη βοήθεια του νονού μου έμαθα ότι η απουσία είναι πουλή. Ο νονός μου, ένας γλυκός, διαβασμένος και εφάνταστος άνθρωπος, ζούσε με τη γυναίκα του σε μια μεγάλη μονοκατοικία με εξίσου μεγάλο κήπο. Ακριβώς δίπλα βρισκόταν η λαϊκή αυλή, όπου εμείς, τέσσερα άτομα, καταλαμβάναμε με ταπεινό νίκη ένα μόνο δωμάτιο χωρίς κανένα βοηθητικό χώρο. Επειδή ο νονός μου, ενώ είχε μεγάλο σπίτι και μεγάλη καρδιά, δεν είχε παιδιά, αποφάσισε να αγαπάει εμένα σαν παιδί του. Μόλις λοιπόν γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βιβλιοπόλης ήτανε, έβγαινε στον κήπο και ξερόβηχε. Αυτό ήταν το σύνθημά μας, ο μυστικός μας κώδικας, που σήμαινε «Έφτασα μόλις, έλα». Κι εγώ προσέτρεχα αμέσως, γιατί όσο μ' αγαπούσε εκείνος, άλλο τόσο κι εγώ τον αγαπούσα. Η αστική αυτή κατοικία, πλάι στη δική μας μίζερη αυλή, ήταν για μένα ένας κόσμος μαγικός, βγαλμένος κατευθείαν από τα παραμύθια. Και τι δεν υπήρχε εκεί μέσα. Δρύινα βερνικωμένα πατώματα, παχιά χαλιά που κάνανε το βάδισμα αθόρυβο σαν της γάτας, βιβλιοθήκες από τείχο σε τείχο, πίνακες ζωγραφικοί με υπέροχα τοπία από κάποιους άλλους κόσμους, ευαίνινοι μπουφέδες με απαστράπτοντα ασημικά μες στις βιτρίνες τους, τραπέζια και καρέκλες με κεντητά λινά καλύματα, ένα περίεργο σκεύος μεγάλο σαν εικονοστάση που το λέγαν σαμοβάρι και έβγαζε από ένα μικρό βρυσάκι τσάι αρωματικό. Κούπες τσαγιού από διάφανη κινέζικη πορσελάνη, μια τεράστια σαν μικρός ελέφαντας μαντεμένια σόμπα, επιχρυσμένη με πράσινο σμάλτο, ένα ραδιόφωνο καπλαντισμένο με καρυδιά, από που έρεε σχεδόν αδιάκοπα μια μουσική που την έλεγαν κλασική. Και παντού, από το μπάνιο ως το πιο μικρό δωμάτιο, το άρωμα λεβάντας από την κολόνια του νονού μου. Σε μια γωνιά του μεγάλου σαλονιού, υπήρχε και μικρότερο για τις σύντομες ή αδιάφορες επισκέψεις, στεκόταν πάνω σε βάθρο ξύλινο, με τέχνη σκαλισμένο, ένα διανό κλουβί, τόσο όμορφα φτιαγμένο που επιθυμούσες να μικρύνεις, σαν καναρίνι ελάχιστος να γίνεις, μόνο και μόνο για να κατοικήσεις μέσα του. Αργότερα, πολύ αργότερα, φωτογραφίες όταν πρωτοείδα του Τάζ Μαχάλ, κατάλαβα πως ήταν πιστό σειρμάτινο αντίγραφο αυτού του διάσημου τεμένους. Ρώτησα λοιπόν μια μέρα τον ονό μου, «Γιατί δεν έχει το κλουβί με σαπουλί?» «Έχει και παραέχει, μόνο που δεν το βλέπεις». «Και πώς το λένε?» «Το λένε απουσία». «Και γιατί δεν κελαϊδά?» «Γιατί η απουσία, εκτός από αόρατη, είναι και βουβή. Φωνή δεν έχει». Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 14 μου χρόνων και πριν προλάβω να του δείξω τα ποίηματα που είχα αρχίσει να γράφω, ο νονός μου πέθανε. Ήταν ο πρώτος μου νεκρός και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα την καρδιά μου σαν σειρμάτινο Τάζ Μαχάλ, κατοικημένη από το αόρατο βουβό πουλί, την απουσία. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. Μεγάλωσα, ωρίμασα, σύτεψα. Πλήθος πλέον τα σβησμένα κεριά, πλήθος η αγαπημένη μου νεκρή. Και μια μέρα, Περιπλανόμενος μέσα στο ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο, σιδερόφρακτο, άδειο κλουβί. Με μια πινακίδα στη βάση του, που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Absence. Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο, ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε. Εγώ ωστόσο ταράχτηκα. Είδα ξαφνικά να επαληθεύεται αυτό που από καιρό υποπτευόμουν. Ότι η απουσία δεν είναι πουλί, αλλά θηρίο ανήμερο, που σιωπηλό και άφαντο τρώει τα σωθικά μας, ώσπου να γίνουμε κενά τεμένοι. Μαυσολία θαμπών αναμνήσεων. Επιμύθιο. Η απουσία είναι το μοναδικό θηρίο που ο άνθρωπος όχι μονάχα δεν κατάφερε ποτέ να εξημερώσει, αλλά ούτε να συλλάβει καν. Βέβαια, πάντα ελπίζει ότι θα τα καταφέρει. Γι' αυτό και σε όλους τους ζωολογικούς κήπους υπάρχει ένα διανό κλουβί για αυτήν.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.

0: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.

Καλώς σας μου, καλώς ήρθατε στο Young FM. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Θανάσης Σταθόπουλος κοντά σας στο μικρόφωνο. Για δύο περίπου ώρες θα είμαστε παρεούλα να τα λέμε. Ξεκινήσαμε με ένα ταξίμι και με το κορμί να καίγεται το Δημήτρη του Ζερβουδάκη. Ανάλογη και η διάθεσή μας σήμερα, που θα είναι έτσι περισσότερο λαϊκή. Δεν μου αρέσουν τα μπέλες, αλλά αν θα ήθελα να βάλω ένα χαρακτηρισμό θα ήταν αυτός. Καλό μας ταξίδι λοιπόν, καλή σας ακρόαση. Αυτός είναι ο Ορφέας Περίδης και λέει γιατί.

Δεν το πολύ θέλω έτσι, γιατί έχω αποκτήσει και έχω αρχίσει και δημιουργώ συνέστημα με τα τραγούδια. Αλλά καλές είναι οι διαφημίσεις να ενημερωνόμαστε για να ακούμε για καινούργια πράγματα που τυχόν χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το κορίτσι μας στο γλυκό. Η γλυκερία αυτή θα μας πάει μέχρι το πρώτο μας διαλυματάκι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
10: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
11: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
10: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
11: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
10: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα και ας μου τον μαλώνετε εσείς. Δεν πειράζει. Αυτό τώρα που έρχεται κοντά σας έχει να κάνει με τη σιωπή. Τη σιωπή που πολλές φορές πρέπει και να την αποζητούμε και να τη σεβόμαστε, αλλά και να βάζουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία να τη σκέφτει ή να μπαίνει έτσι λίγο. Για να δει πώς είναι, να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Αυτός είναι ο Νικόλας ο Παπάζογλου. Απόψε είμαστε και οι δυο μας σιωπηλοί.

Ίσως από τα πιο εγωιστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί, ή αυτό σαρκαστικά για άλλους. Ο καθένας κρατάει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Είναι η Pixie Lux, Μπάμπης Στόκας, λένε για μένα.

Μερικά πράγματα που σημαίνουν η ζωή μας είναι τόσο μεγάλα, τόσο όμορφα, τόσο μοναδικά, που δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κάποτε θα τελειώσουν. Και παρακαλούμε να είχαμε 2, 3, 4 ζωές ή να διαρκούσαν στον χρόνο. Αυτό δεν γίνεται, αλλά αυτό που γίνεται είναι να το ξορκίζουμε αυτό το συνέστημα και αυτό το θέλω. Και ο μόνος και ο ευκολότερος τρόπος να το ξορκίσουμε είναι ίσως μέσα από τη μουσική και μέσα από το τραγούδι. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας.

Ιωάννες, το μανεδάκι, είναι ο τρόπος ερμηνείας τραγουδιού, είναι η ένωση με την ψυχή μας για να εκφράσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να εξορκίσουμε ταυτόχρονα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε μέσα μας για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε και δεν μπορούμε να τα γυρίσουμε πίσω. Ένα τέτοιο μανεδάκι λέει τώρα ο Δημήτρης ο Μπάσης.

πρέπει να δείχνουμε τη φιλοξενία μας ακόμα και σε αγάπες που έρχονται από πάρα πολύ μακριά. Ή όταν εμείς βρισκόμαστε κάπου πάρα πολύ μακριά και εκεί η μοίρα, το πεπρωμένο, η τύχη, ο καθένας όπως θέλει το ονομάζει, φέρνει μπροστά στα μάτια μας αυτό που ονειρευόμαστε, είχαμε στο μυαλό μας ή αυτό που αναζητούσαμε. Αυτό είναι το ξενάκι της Ελένης Βιτάλη που θα μας πάει μέχρι και το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
1: Αύγουστο 2026, στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

0: εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

τραγούδι θα έρθω τώρα κοντά σας, το οποίο το άκουσα προχθές και το ξαναθυμήθηκα. Σε αυτήν εδώ την εκτέλεσή του το ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανική.

σημεία των ναυτικών που κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια είναι, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στην Ιαπωνία, το Σούμιτζου. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θαλασσοδέρνονται ή αγκαλιάζονται με τη θάλασσα, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική σχέση, στάνει με αυτό το τραγούδι.

τώρα ψάχνετε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά επειδή η φίλη μου από τον πύργο θα επαναστατήσει εκεί στον αλτρουισμό και στον φεμινισμό, Αντιγόνη, αυτό είναι για σένα. Στο στέλνω με αγάπη.

Αυτό ήταν ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης και έρχεται για να μας πάει μέχρι τις 9:30 περίπου ο Γιάννης ο Λεμπές. Στα μαλλιά σου και η ελιά σου κρατάω ένα στίχο μονάχα.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

Αυτός που ξεκίνησε το τελευταίο μας ταξιδάκι ήταν ο Μανώλης Ολιδάκης. Και έρχεται ένας άλλος Μανώλης, ο Μανώλης Μητσιάς. Από πάρα πολύ πίσω. Σε ένα αγαπημένο τραγούδι. Άνοιξε, γιατί άλλο δεν αντέχω.

Θεωρώ ότι η άνοιξη ήρθε. Δυστυχώς ακόμη, ευτυχώς τώρα, δεν ξέρω. Μερικά πράγματα γίνονται χωρίς να καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο. Αυτός είναι ο Βαγγέλης ο Κογνητόπουλος. Και μιλάει για την αυγή και τη δροσιά της.

Αυτό το έλεγε ένας φίλος σε ένα τραπέζι έτσι φιλικό που μαζευτήκαμε και τραγουδούσαμε τραγούδιο τραπεζιού και ήταν μια ξένη κοπέλα και προσπαθούσε να της εξηγήσει τι σημαίνει σγούρια βασιλικιά μου και ματζουράρα μου. Δύσκολο πράγμα αυτό να το μεταφέρει στα αγγλικά. Δεν αλλάζει η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα τραγούδι από την Μακεδονία, το οποίο εδώ το ερμηνεύει ο Ψαραντώνης και ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης. Να χαμηλώναν τα βουνά.

Αυτό που έρχεται τώρα είναι από παλιές θύμησες, από παλιές μνήμες, όχι προσωπικές, αλλά ό,τι μου έχει μεταβερθεί όπως και σε εσάς. Ξεκινάει ο Βούλγαρης και συνεχίζει ο Χρόνης ο Ιδονίδης. Μιλάει για την πόλη.

Έτσι θυμηθήκαμε τα δημοτικά μας, γιατί αργούμε να τα βάλουμε και καλό είναι να επιστρέφουμε, γιατί ουσιαστικά δεν έφυγαν ποτέ από την μόδα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μάλλον από την καθημερινότητά μας, γιατί είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία λένε την αλήθεια περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Απλά οι δισκογραφικές εταιρείες και όλος αυτός ο ανθεληνισμός που επιδεικνύεται πλέον στην κοινωνία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απλά τώρα αρχίζουμε και το παίρνουμε πρέφα, τα έβγαλε από την καθημερινότητά μας. Έτσι συνεχίζει και αυτό που έρχεται, του Μπάμπη του Τσέρτου. Κόφ' την Ελένη, την Ελιά, αγαπημένο τραγούδι. Το έλεγε ο παππούς μου και το ξέρω. Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σπάει μέχρι τις 10 ακριβώς. Ακολουθούν πέντε ζάλα, ένας πεντοζάλης από την Κρήτη και Χάρης Αλεξίου με τον ήλιο που βασιλεύει. Ήταν το κουτί της Πανδώρας και ο Θανάσης Σταθόπουλος που παρουσίασαν δύο ρίτσε στα μουσικά δρόμενα τα σημερινά. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Καλή συνέχεια και καλή χαλάρωση. Μαρίνη, Αντιγόνη, κουράγιο. Τα παιδιά έτσι είναι. Είναι χαρά, είναι ευλογία. Ακόμα και αν είναι κουραστική πολλές φορές. Μείνετε συντονισμένοι στο UNFM. Ακολουθούν υπέροχες προμεσονύκτιες και μεταμεσονύκτιες μουσικές. Για και

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
6: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
6: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
7: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης.
5: Μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί της Εύης Παναγοπούλου. Γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
6: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
6: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
7: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
6: Η

0: των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή. Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
8: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Ακούτε Ionian FM.

0: Ρίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν. Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 12.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

πάρα πολύ. Δεν είναι τυπικό. Είναι από την καρδούλα μας.

μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση

0: ώρα είναι μία.
1: Ιόνιον FM στέρεο.

Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα, μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του.

Χρόνια μετά, από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους, μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύλινα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας μανδρινού.

0: απ' τη φωτιά το στοιχειωμένον εαυτόν μας.
1: Βρίσκεσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη κι όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας δίπλα μου φαίνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι. Όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από έναν γέρον έμπορο τα αγόρασαν στα λεγέρι.

Ο πρώτος σου ύμνος, η κρίνη και του αρπιστή το ωραίο τραγούδι, ξεφύλισαν οι παπαρούνες και έσπασε ο αιματινός θρόμβος. Ο ξαπλωμένος σκούρος, ανάμεσα σε στάχια, παρέδωσε το σώμα του στο καλοκαίρι. Απόσπασμα από την εποχή πρώτη της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με το δαλαντούχο κύριο Βασίλη Προδρόμου. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι τα θέλες, τι τα θέλα» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το τραγούδι περιέχεται στον εξαιρετικό δίσκο «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Ακολουθεί ο τραγουδοποιός Κυριάκος Κουγιουμτζόγλου. Θα μας τραγουδήσει «Τη ζωή στο λεωφορείο» σε στίχους και μουσική δική του.

Ακολουθεί ο Γιώργος Ρήγας. Θα μας πει το τραγούδι «Αστέρια μεθυσμένα» σε στίχους του Γιώργου Λεκάκη και μουσική του σπουδαίου Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι εντάσσεται στο δίσκο με τίτλο «Έκλαψα χθες».

Από το προσωπικό δίσκο του Αλέξανδρου Αντωνίου θα ακούσουμε το τραγούδι «Πέτρα Βουβή». Ο δίσκος λέγεται «Κόλπο Γκρόσο» και το τραγούδι είναι σε στίχους του Γιώργη Σταυρακάκη και μουσική του Βασίλη Ξυλούρη.

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τίμησε τη Μιρέλα Πάχου με τη συμμετοχή του στον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Μιρέλα». Από αυτή τη συνεργασία θα ακούσουμε το τραγούδι «Κοιμήσω ακόμα» σε μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους της Μιρέλας Πάχου.

Μία νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του. Σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Ακολουθεί ο Νίκος Γύρας σε ένα τραγούδι που η στίχη του είναι του Νικόλα Μπενόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Καρά και του ίδιου του Νίκου Γύρα. Συμμετέχουν ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ο Θοδωρής Στούγιος και ο Πάνος Ρεντίφης.

Ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι «Αφροδίτη». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο που συνοδεύεται και από ένα πολύτιμο βιβλίο και λέγεται «Αμίλητη ιστορία», σε στίχους της Ελένης Αρβελέρ, ένα πρόσωπο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό, και μουσική του Νίκου Πλάτανου. Ακολουθεί η Λιδία Σέρβου «Όσοι μου έλειψα αγκαλιά», θα μας τραγουδήσει σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Χατζευσταθίου.

0: Θα μου δώσει.
1: Ένα σπουδαίο τραγούδι ακολουθεί. Πρόκειται για το «Βραδιάζει», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μια διασκευή με σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση, στις πρώτες εκτελέσεις, που ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και της Μαρίας Φαραντούρη. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από την νεότερη και πολύ ταλαντούχα Ελισάβετ Καρατζόλη.

Γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Μάνος Σπυροβολάκης για τα τραγούδια και τις επιτυχίες του. Σε στίχους δικούς του και του Γιάννη Στίγκα και μουσική δική του θα ακούσουμε το τραγούδι του «Το Κύμα».

Πατέρας και γιος συνεργάζονται στο επόμενο τραγούδι. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής. Το τραγούδι λέγεται «Ξεριζωμός», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με τίτλο «Χωρισμός».

Τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερος. Μιλάω για τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι «Ονειρομανής Διαβάτης» σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και ενότητες του Δημήτρη Καπούτσι. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Ιόνιον FM στέρεο.